0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
0: Ionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Βλέπω τώρα τα social σου. Η φωτογραφία του προφίλ σου έχει αλλάξει από το 2021.
2: Πού, στο Facebook?
1: Στο Facebook.
2: Στο Instagram έχει να αλλάξει από την πρώτη μέρα που έκανα Instagram.
1: Και όντως ισχύει αυτό. Και η προηγούμενη σου είχε αλλάξει από το 2019, που για δύο χρόνια είχες φωτογραφία μαζί μου, την οποία τώρα θυμήθηκα, την άλλαξες τότε που έφυγα.
2: Συγγνώμη που έφυγες να πάει στην Ιρλανδία. Έπρεπε και εγώ κάπως να δείξω τον πόνο μου, το δράμα μου.
1: Και πριν είχες το Casa de Papel από το 18. Κοίτα, παιδιά.
2: Το Casa de Papel.
1: Ναι. Το event που είχαμε κάνει.
2: Α, ναι.
1: Πάντως είσαι από αυτούς που έχουν σταθερά την ίδια φωτογραφία. Εγώ αλλάζω συνήθως ανά σεζόν.
2: Πες και βαρκούμε πάρα πολλά. Σιγά μην αλλάζω από φωτογραφία με προφίλ. Βέβαια τώρα που το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι το Instagram να την αλλάξω. Δεν φαίνεται καν ότι είμαι εγώ, παιδιά. Είναι μια μισή.
1: Αλλά να σου ασπρόμαυρη. Πω. Τώρα που άμα την αλλάξεις τώρα, δημιουργείς μια σύγχυση σε εμάς που σε ακολουθούμε. Γιατί εγώ τώρα με το που δω τη φωτογραφία σου ξέρω ότι είσαι εσύ. Ενώ αν την αλλάξεις, θα ψάχνω να σε βρω και θα λέω τώρα, α, η Ιωάννα είναι αυτή.
2: Άρα να μην την αλλάξω. Πού καταλήγουμε, ρε παιδιά?
1: Να καταλήξω όπου θέλεις, ό,τι θέλεις, αλλά βασίζεσαι στη θεωρία της αυτοσυνέπειας. Αυτό είναι. Συνδέεται με τον ψυχολόγο William Swan. Λέει ο Swan.
2: Ο Κύκνος.
1: Ναι, ο William.
2: Ο William ο Κύκνος.
1: Οι άνθρωποι επιθυμούν γενικά οι άλλοι να τους βλέπουν με τρόπο που να συμφωνεί με την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.
2: Μάλιστα.
1: Ο στόχος δηλαδή είναι να μην φαίνονται αδρανείς ή αδιάφοροι. Δεν είσαι εσύ αδρανείς ή αδιάφοροι.
2: Εγώ στη φωτογραφία δεν φαίνομαι καν.
1: Αλλά εσύ θέλεις να κρατάς μια σταθερή και συνεπή εικόνα.
2: Συγγνώμη, με είπες αδρανή και
1: όχι.
2: Αδιάφορη. Είπες πού είσαι.
1: Σου είπα, πού είσαι. Λέω, πού είσαι.
2: Α, πού είσαι.
1: Λοιπόν, ενώ εσύ είσαι σταθερή και συνεπής. Καταλαβες. Δεν το βαριέσαι. Αυτό. Εσείς, παιδιά, αλλάζετε φωτογραφία. Έχει κάποιους που την αλλάζουν τρεις φορές τη μέρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Άρα εγώ να μένω αλλάξω πλάτωνα για να δείξω.
1: Μην αλλάξει. Μην όπως είσαι. Μην όπως είσαι.
2: Τόση ώρα τα κατάφερα να έκρυβα το λόξιγκα.
1: Σε θαύμαζα, να σου
2: πω.
1: Σε θαύμαζα. Τι κάνουμε τώρα για το λόξιγκα, πείτε μου, πώς θα την τρομάξουμε, να αλλάξω φωτογραφία από
2: δεν με τρομάζει εμένα τίποτα. Turn it up. You're on Mix FM.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Από τη μία θέλω να σου τραγουδήσω για τα views, τα κάνει όλα, και από την άλλη.
2: Όχι.
1: Μάνα μου τώρα.
2: Μάνα μου τον Άρε, το Mr. Beast, παιδιά, λέμε, αυτόν τον πολύ γνωστό, πασίγνωστο YouTuber, ο οποίος μοιράζει χρήματα. Και,
1: και πολλά και... χρήματα, έτσι.
2: Ναι, και έχει και το Beast Games, που είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια. Και όπως σας έχω πει τα τελευταία χρόνια. Είμαι η φωνή του Mr. Beast.
1: Ναι, μήπως να στείλεις κανένα μήνυμα στο Mr. Beast.
2: Ήρθε
1: εσύ
2: η ώρα.
1: Φωνή του να κανονίσεις την κουμέρα σου.
2: Ήρθε η ώρα να κανονιστούμε, Ιωάννα μου, γιατί βλέπω εδώ. Σου έχω πει ότι σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια να του στείλω ένα μήνυμα να του πω τι θα γίνει.
1: Και
2: φωνή
1: πολύ
2: άργησες. Θέλω να γίνω και η τσέπη σου.
1: Και πολύ άργησες.
2: Αλλά κοίτα τώρα, ένας τύπος ήθελε να πάει στον τελικό.
1: Ναι.
2: Ένα παλικάρι. Και έστειλε μήνυμα στο Mr. Beast.
1: Ναι.
2: Του είπε, Mr. Beast μου, θέλω να πάω στον τελικό του Μουντιάλ. Το θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ οικονομικά.
1: 10.000 το πιο φτηνό εισιτήριο, έτσι.
2: Ναι, και σιγά τη θεία που είχαν. Εγώ έβλεπα μέσα stories από το γήπεδο.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Ούτε που την είδανε.
2: Ναι, άλλο να είσαι εκεί, όντως. Και του λέει του Mr. Beast, σε παρακαλώ, Mr. Beast μου, δεν μπορώ και δεν κάνω. Και ξεσάρχισε τα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός στην κλάψα.
1: Ναι, καλά.
2: Πάρα πολύ. Και παιδιά, το επόμενο story του παιδιού αυτού είναι μέσα από το γήπεδο με εισιτήριο που του πλήρωσε ο Mr. Beast.
1: Ξηγήθηκε, παιδιά, ο Mr. Beast, και δεν μιλάμε τώρα για ένα εισιτήριο 25, 30,
2: όχι,
1: 50, 100 ευρώ. Μιλάμε για πανάκριβα εισιτήρια για τον τελικό.
2: Απλώς να σου πω ότι τα 10 χιλιάρικα για το Mr. Beast είναι πώς εμάς θα μας πέσουν τα παλιά τα 5 cents.
1: Cent.
2: Που δεν σκύβεις καν να το πιάσεις.
1: Όχι, σκύβεις τώρα, είναι το χάλκινο.
2: Τώρα σκύβεις, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αλλά είχε και του 1 cent.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο είναι για το Mr. Beast τα 10 χιλιάρικα.
1: Μήπως να στείλεις αυτό το μήνυμα και ξέρεις τι θέλω.
2: Τι θέλεις, πες μου, να κάνω λίστα.
1: Εκτός από το σπίτι,
2: ναι,
1: θέλω να μου δώσεις και χρήματα να, ναι, κάνω μια ταινία μεγάλου μήκους. Δεν θέλω πιο πολλά από μισό.
2: Ωραία.
1: Μεριάκι.
2: Κοίταξε να δεις,
1: σ'
2: αγαπώ, σε εκτιμώ, θα βάλω πρώτα εμένα. Θα του πω,
1: ναι,
2: εγώ είμαι η φωνή.
1: Αλλά
2: και
1: θα τα καταφέρεις, ρε Πλάτωνα.
2: Όμως θα του πω κάτι και για σένα.
1: Καλά,
2: θα πω ότι είσαι κουμπάρα μου.
1: Πλάτωνα, 10 χιλιάρικα είναι ένα σέντ για τον Mr. Beast.
2: Ναι.
1: Τι θέλω,
2: 100
1: χιλιάρικα θέλω.
2: Δεν πάμε για 10 εμείς, πάμε για τα 100 τώρα.
1: Ναι, αλλά 100 για μας,
2: ναι,
1: δεν είναι ένα εκατομμύριο για τον Mr. Beast. Και λίγα λέω.
2: Ναι. Έχεις δίκιο. Θα τα καταφέρουμε.
1: Εσύ μου κάνεις την αναλογία.
2: Θα τα καταφέρουμε. Κάπως έτσι είναι η αναλογία, νομίζω.
1: Πιάς το ρεκλαυτό του Λίωρε, τον Mr. Beast.
2: Θα του κλαυτώ και θα σας κρατάμε ενήμερος, παιδιά, αν έχουμε απάντηση.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τέτοια δουλειά.
2: Τέτοια
1: μας δουλειά. Αξίζει, μας ανήκει δικαιωματικά και ήμασταν και τέλειοι.
2: Άνετα το κάναμε αυτό, παιδιά. Βέβαια, εντάξει, είναι απάτη. Okay, είναι μια απάτη. Αλλά
1: ναι,
2: μπορούσα...
1: κρατάμε αυτό, δεν το δοκιμάζουμε στο σπίτι, όχι, δεν το κάνουμε.
2: Όχι, κακό, δεν πρέπει. Αλλά πείτε μας πόσο καλή θέμαστε σε αυτό. Είναι ένας τύπος ο οποίος, παιδιά, παρίστανε για ένα μεγάλο διάστημα τον ξεναγώ. Παρίστανε τον ξεναγώ, χωρίς να είναι όμως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα την Ιωάννα και εμένα.
1: Θα ήταν τέλειο.
2: Να σας ξεναγούμε, που δεν έχουμε ιδέα του που βρίσκεται το κάθε τι. Να σας λέμε ότι αυτό το κτίριο. Θα σας πω εγώ για αυτό το κτίριο.
1: Αυτό είναι το παλαιό ταχυδρομείο.
2: Ναι. Εδώ πέρα έρχονταν οι αρχαίοι και εναποθέταν τα γράμματά τους.
1: Βεβαίως. Ναι. Στους πάπυρους.
2: Στους παπύρους.
1: Πέφτει ο τόνος, ρε.
2: Ναι, όχι, θα το κάνουμε έτσι για να είναι πιο.
1: Στους παπύρους.
2: Στους παπύρους.
1: Μας και πέφτει όμως αλήθεια τώρα.
2: Ο παπύριος ο τρίτος
1: έγραψε εδώ.
2: Ναι.
1: Την παρακαταθήκη του, τη διαθήκη του,
2: ναι,
1: και την προσθήκη του.
2: Το γνωρίζετε.
1: Έκανε
2: το έργο.
1: Έτσι μια προσθηκούλα.
2: Και το γνωρίζετε το έργο, η διαθήκη,
1: ναι,
2: του
1: και
2: παπύριου.
1: Σφερώνουμε.
2: Και θα λένε αυτή, φυσικά,
1: ναι,
2: φυσικά.
1: Του παπύριου του τέταρτου.
2: Του τέταρτου, βέβαια.
1: Θέλω να είσαι ακριβής.
2: Και μετά μπαίνε και στα μουσεία, Ιωάννα μου. Έμπαινε και στα μουσεία. Πήγαινε σε ένα πίνακα και έλεγε.
1: Έλα,
2: σε θέλω μπροστά από τον πίνακα.
1: Εδώ βλέπουμε μια τεχνοτροπία ξυλογλυπτική σε καμβά μαζί με ελαιοχρωματισμούς. Και νερά της φύσης.
2: Αυτό ακριβώς είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί, το pattern που χρησιμοποιεί.
1: Ναι. Καλλιτέχνης, πες για τον καλλιτέχνη.
2: Ο Πατέρνιους ο πέμπτος.
1: Ο Πατέρνιους, παιδιά, γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό και είχε μια φτωχική παιδική ηλικία. Ναι. Παρ' όλα αυτά διέπρεψε,
2: βέβαια,
1: όταν σκάλιζε στο χώμα.
2: Ξεκίνησε να ζωγραφίζει με λάσπες και λουλούδια.
1: Ναι.
2: Και άνθη, και να που κατέληξε.
1: Και γαϊδουράγκαθα.
2: Αυτό. Και κατέληξε να βρίσκεται σε αυτό το μουσείο. Θα λένε μπράβο, μα τι ωραίος ο Πατέρνιους.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Ναι.
1: Τι ωραίος ο Πατέρνιους. Που το pattern που τον έφερε. Γιατί δεν το λέμε και Πατέλιους.
2: Πατέλιους.
1: Από το πάντελ.
2: Και έβγαζε, παιδιά, λεφτά ο Πατεών. Δηλαδή, αλίμω. Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ.
1: Ποτέ. Ούτε εγώ ποτέ. Εν τω μεταξύ, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε κάτι που διοργανώνουμε εγώ και ο Πλάτωνας. Είναι μια βόλτα στην πόλη της Λευκωσίας.
2: Για να μάθετε πολύ ωραία πράγματα. Με το αυτοκινητάκι μας, εμείς μικρόφωνο θα κρατάμε και θα σας ξαναγούμε.
1: 50 ευρώ το άτομο.
2: Τίποτα, δεν είναι.
1: Τίποτα, παιδιά. Τώρα για ένα κομμάτι της ιστορίας.
2: Σας παρακαλώ.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα

και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγοί Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι διαβάζω ρε παιδιά, τι γίνεται?
2: Τι έγινε, Ιωάννα μου?
1: Ένα νέο χρώμα λέει, το όλο, έτσι το ονόμασαν οι επιστήμονες. Ναι, το ανακαλύψανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Berkeley.
2: Ναι.
1: Και ανακαλύψανε αυτό το χρώμα που το έχουν δει μόνο 5 άνθρωποι. Θα μου πεις πώς γίνεται να το? Θα σου πω, το έχουν δει σε ειδικές εργαστηριακές συνθήκες. Δεν μπορείς δηλαδή να το δεις στο ορατό φάσμα.
2: Α, να μην γκουγκλάρω εγώ όλο.
1: Γκούγκλαρε να δούμε τι θα σου βγάλει.
2: Είναι ένα πρωτοποριακό καλασοπράσινο χρώμα που δεν υπάρχει στο φυσικό φάσμα.
1: Ναι, έτσι και το ονομάσανε όλο.
2: Α, το είδα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με γυμνό μάτι, ρε Πλάτωνα, πώς το είδες?
2: Μα αφού το βλέπω.
1: Αφού βρίσκεται έξω από το φυσιολογικό εύρος της ανθρώπινης όρασης.
2: Μα είμαι κάτι υπέρτατο κι εγώ.
1: Είσαι.
2: On.
1: Είσαι on. Όλο. Πολύ ραδιοφωνικό.
2: Το βλέπω
1: αυτό
2: όλο.
1: Που συζητάμε.
2: Όλο είναι εδώ, ναι.
1: Μέχρι σήμερα λοιπόν μόλις 5. Α, άκυρο παιδιά, θα στείλουμε εδώ στους επιστήμονες. 6 άνθρωποι έχουν καταφέρει να το δουν και μόνο σε ειδικές εργαστηριακές συνθήκες. Ο Πλάτωνας κατάφερε και το είδε με γυμνό μάτι μέσα στο στούντιο.
2: Ναι, γιατί λέει πρέπει να βομβαρδίσει τα μάτια του με λέιζερ. Ορίστε, παιδιά, έχω λέιζερ. Παιδιά, έχω
1: να,
2: λέιζερ.
1: Είναι μπλε πράσινο, λέει.
2: Ναι. Α, και σου το βλέπεις. 7.
1: Το βλέπω. 7 άνθρωποι το έχουμε δει.
2: Πω, σε λίγα χρόνια. Και το χρώμα που θα φορεθεί φέτος το καλοκαίρι του 2045 είναι το όλο.
1: Τι φορά, σα ερωτάω, πράσινο θα μου λες? Όχι, ρε, είναι όλο.
2: Είναι όλο.
1: Αφού γιατί, είναι γαλαζοπράσινο.
2: Γιατί αυτά τα χρώματα τα περίεργα. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν. Παλιά είχαμε 7 χρώματα από όσα.
1: Όχι, και υπήρχαν, απλά δεν τα είχαμε ονοματίσει. Ναι, δηλαδή, λέγαμε σαπιο μήλο, τα λέγαμε όλα ροζ.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Δεν λέγαμε φούξια, το λέγαμε ροζ σκούρο.
2: Εμεί στα αγόρια ακόμα ροζ τα λέμε, να ξέρετε, δεν υπάρχουν σαπιο μήλο τώρα και κοραλί και. Και τυρκουάς και. Ναι.
1: Άσε τώρα, κάνω σχέδια. Ναι. Άντρια, ακούς, θα έρθω να κάνω τα νυχάκια μου όλα. Όλα, ναι, όλα.
2: Όλα.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
3: παρέα με τους Fabian Band.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Όλη μέρα, καλημέρα και πολύ ζεστή, ε.
0: Πάρα πολύ ζεστή.
1: Πολύ. Και λίγο που άνοιξε έτσι θα το δούμε βέβαια αναλυτικά τον καιρό μας. Να ξέρετε, παιδιά, σήμερα πορτοκάλι προειδοποίηση.
0: Άρα θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς.
1: Μέχρι τους 43 θα φτάσει.
0: Ωραία. Καλή μας τύχη, παιδιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Μην λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Θεωρείται από τις πιο ζεστές μέρες η σημερινή.
0: Τι χαρά, τι ευλογία.
1: Και ξεκινάει ο Άννα Λαυροπούλου γυρίζοντα.
0: Ναι, τι ωραία. Τι χαρά είναι αυτό, αυτή.
1: Χαρά. Ευλογία.
0: Ναι.
1: Ευλογία.
0: Πρώτη σκηνή έχω στο δρόμο. Στη Λεμεσό θα είμαστε, παιδιά. Ελάτε να πείτε γεια.
1: Θα έχει και το αεράκι εκεί της Λεμεσού. Τι ωραία,
0: ναι.
1: Τι ωραία.
0: Λες και είσαι στο στόμα δράκου.
1: Ναι,
0: βλέπω House of the Dragon τώρα, καταλαβαίνεις, είμαι επηρεασμένη.
1: Και έχεις επηρεαστεί. Εντάξει, λοιπόν, πώς είμαστε, πώς ξυπνήσαμε, παιδιά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Χθες έχουμε κάτι με το μπάνιο εμείς. Εντάξει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: φίλε.
1: Προχθές χτύπησα εγώ, ναι. Χθες χτύπησες εσύ.
0: Λούσαμε το μωρό, παιδιά.
1: Τι θέλω να.
0: Και εγώ ήμουν έξω από την μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Και γλίστρισα έξω από την μπανιέρα.
1: Ναι.
0: Και χτύπησα κάτω από το στήθος,
1: ναι,
0: στο τέτοιο της μπανιέρας.
1: Oh.
0: Φανταστικό. Δηλαδή και να ήθελα τέτοια ακρίβεια,
1: ναι,
0: δεν μπορούσα να την έχω.
1: Oh. Ναι, πρέπει, όμως, πρέπει να δούμε όμως τι μας λέει το σύμπαν για το μπάνιο.
0: Να μην λουζόμαστε, ρε Πλάτωνα, τι να μας λέει τώρα.
1: Σένα. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες, ούτε δύο μέρες,
0: ναι,
1: και οι δύο είχαμε ατύχημα στο μπάνιο.
0: Να σου πω εμένα τι μου λέει.
1: Τι σου λέει.
0: Ότι χρειάζομαι μια walking μπανιέρα. Δεν μπορώ να πέσω. Και να πέσω, να μην υπάρχει κάτι.
1: Εσύ μπορεί να πέσει και στη walking μπανιέρα, όπως και εγώ μπορώ να χτυπήσω,
0: ναι,
1: και στη walking μπανιέρα. Αλλά
0: και
1: εντάξει.
0: Να σου θυμίσω και την περιπέτεια του άντρα μου με τον μπάνιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που εκεί η παιδιά ήταν πανηγυρική,
1: ναι, εκεί
0: καταστροφή.
1: Πολύ, εκεί ήταν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, και ήμασταν και στο εξωτερικό.
1: Και εξωτερικό. Μόνο η γυναίκα μου δεν έχει πατήσει στο μπάνιο.
0: Ρε, θα τη στείλω σταμάτα.
1: Θα τη στείλω τώρα.
0: Ξύλο, παιδιά.
1: Μην πα στο μπάνιο.
0: Μην λουστεί σήμερα.
1: Όχι, μα θα σκάσω. Όχι.
0: Έτσι σα κάνει.
1: Ρε. Όχι, μην κάνει τίποτα, τίποτα. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Έβγαλε και ο Φίβος το πανί τώρα, τις φορούσαμε, ναι, ένα, να είμαστε πιο άνετοι.
1: Έτσι. Καλημέρα σε όλους σας. Όπως καταλάβετε, η ζέστη μας έχει επηρεάσει. Ήμασταν που ήμασταν, μας έχει επηρεάσει,
0: ναι,
1: λίγο παραπάνω. Και καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα. Είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, στην παρέα μας.
0: Καλημέρα και στο Bean Bar. 1,

0: Λοιπόν, λέγε, γιατί σήμερα θέλω να με κεράσετε ένα παγωτό.
1: Σήμερα μεγάλη γιορτή, κανονίστε. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδάλο και Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαριαλένη, Μαρκέλα,
0: Μαρκέλη,
1: Μενέλος. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή σας δώσαμε τόσα ονόματα.
0: Ναι, κάποιος... να χαίρεστε τα ονόματά σας.
1: Κάποιος θα είναι εδώ, δικός μας φίλος.
0: Συγγνώμη, είπες και Μαρία Ελένη.
1: Είπα και Μαρία Ελένη, ναι.
0: Δεν γιορτάζει η Μαριλένη όμως σήμερα. Γιορτάζει τη Αγία Ελένη.
1: Εξαρτάται. Διάλεξε τότε να γιορτάζει. Κάποια Μαριλένα μπορεί να ήθελε να γιορτάσει σήμερα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα τη το στερήσουμε εμείς.
0: Στη Μαριλένα μας να ευχηθούμε.
1: Βέβαια, στη Μαριλένα μας, στη Μαρκέλα μας, στη Μάγδα μας.
0: Πω, παιδιά, πολλές γιορτές, πολλά ονόματα να ζήσετε.
1: Και επειδή είναι κάτω χωμένος, παιδιά, μην το ξεχάσουμε, ο Μενέλαος.
0: Τι ωραίο όνομα.
1: Η Μένιος. Εντάξει, εγώ τώρα στείλω στο φίλο μου το Μένιο στην Αθήνα.
0: Ρε, τι μου έκανε τώρα.
1: Τι σου έκανα, είδε τι σου έκανα. Ο Μένιος.
0: Είναι από το Μενέλαος.
1: Βέβαια.
0: Από ο Μένιος της Φλόρας από τους δύο ξένους.
1: Ναι. Σταμάτα, με ενοχλεί αυτό.
0: Ναι, Μένιο, μην το κάνεις αυτό, με ενοχλεί.
1: Τι σε βγάρει και αυτό.
0: Ήταν ο Μενέλαος.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε από πού βγαίνει. Λογικά είναι από το Μενέλαος. Αλλά
0: ξέρω, άλλαξε τη ζωή μου τώρα πλάτωνα με αυτή την πληροφορία.
1: Το Μένιος βγαίνει και από αλλού, περίμενε. Όχι πολυμένης.
0: Από το Ασημένιος.
1: Ασημένιος, δεν νομίζω. Αν ξέρετε από πού αλλού μπορεί να βγαίνει το Μένιος, στείλτε μας μήνυμα, παιδιά, στο Viber 9931-0031. Στέλνουμε και καλημέρες στην Ειρήνη που έχει στείλει το υπέροχο πρωινό της μήνυμα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μας.
1: Μια υπέροχη, μια όμορφη μέρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς.
0: Καλημέρα και στο Μάκι μας, πρωινός.
1: Και σε λίγο έρχονται ωραίες παγκόσμιες ζεστές από το φούρνο, μόλις τις έβγαλα.

0: Τι θα κάνουμε, ποια είμαι, πού είμαι.
1: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι αρχικά στο γιο μου και στην κόρη μου, γιατί το ακούμε εκατομμύρια φορές μέσα στη μέρα.
0: Και το χορεύετε, φαντάζομαι.
1: Εκατομμύρια φορές.
0: Είναι φανταστικό κομμάτι, φανταστικό.
1: Και τον Μπαγκαράγκα, έχω πάθει δηλαδή.
0: Ξέρεις ότι Μπαγκαράγκα. Η Σακύρα θα δώσει όλα τα έσοδα αυτού του κομματιού και της εμφάνισής της στο παγκόσμιο. Για την εκπαίδευση των παιδιών σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, κάποια...
0: Όλα, παιδιά, 100% των εσόδων.
1: Μπράβο. Κάποια από αυτά τα έσοδα τα έχουμε δώσει εμείς. Να ξέρετε.
0: Μπράβο. Με τα views και με τα
1: streaming. Αυτά.
0: Ματάρα.
1: Αλλά πάμε στις παγκόσμιες ημερούλες μας σήμερα.
0: Τι έχει, έχει τίποτα καλό.
1: Ναι.
0: Τι είναι. Τι.
1: Ξέρω ότι το αγαπάς. Είναι ένα φρούτο που το αγαπάς πάρα πολύ.
0: Πιο απ' όλα, λατρεύω φρούτα.
1: Είναι ένα φρούτο. Το οποίο, αν ήταν άνθρωπος,
0: ναι,
1: θα είχε μουστάκι, μπεγλέρι και θα μιλούσε κάπως έτσι.
0: Μην μου πεις.
1: Αφού χθες μας έκανες πλάκα με αυτό. Που έκανες, έλα εντάξει, έμαθα πως είσαι μάγκο.
0: Α, ναι ρε, το μάγκο.
1: Το μάγκο, παιδιά.
0: Παιδιά, τρελαίνομαι για μάγκο.
1: Το ξέρουμε.
0: Είναι φανταστικό.
1: Νομίζω είναι από τα αγαπημένα σου,
0: Ναι, ναι, και το έχω κάνει και παγωτό.
1: Α, μόνη σου.
0: Ναι, μην φανταστείτε, τίποτα παιδιά. Το βάζεις λίγο στην κατάψυξη.
1: Να
0: γίνει σαν φρόουζε.
1: Ναι.
0: Και το χτυπάς με γιαουρτάκι.
1: Α. Και.
0: Ναι.
1: Είναι καλό.
0: Χαρά. Καλούτσικο.
1: Α, για να πεις καλούτσικο.
0: Καλούτσικο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Παγκόσμια μέρα μυαλού όμως που θα μπορούσες να γιορτάζεις.
0: Να ζήσουμε, παιδιά, τα μεγάλα μυαλά αυτού του τόπου μαζευτήκαν εδώ.
1: Ναι.
0: Στο στούντιο του Mix FM.
1: Πες μου ένα μεγάλο μυαλό που θεωρείς πολύ μεγάλο μυαλό.
0: Λοιπόν,
1: στον κόσμο.
0: Τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
0: Ναι, ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά που περάσανε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Τι να πρωτοσκεφτούμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ κοίτα, είμαι.
0: Θες να πάμε σε εν ζωή.
1: Εγώ πάω πιο πολύ στους μουσικούς. Δηλαδή κάτι Μπετόβεν, κάτι Μπαχ, κάτι Στράους, κάτι τέτοια. Δηλαδή...
0: Καλά, η μουσική είναι μαθηματικά.
1: Τρελαίνω. Ναι, εκεί τρελαίνομαι. Λέω τι μυαλό μπορεί να είχαν αυτοί οι άνθρωποι και τι ταλέντο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι στην προηγούμενη μου ζωή, αν υπάρχει. Θα ήμουν ο Μπαχ. Ο Μπετόβεν.
0: Ο Μπετόβεν θα ήσουν.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν κουφός.
1: Ναι. Λογικά θα ήμουν κάποιος γενοτοποιό σε παλάτι, να πούμε τώρα την αλήθεια. Αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι μπορεί να είμαι και ο Μπετόβεν.
0: Ο μάγειρας του παλατιού θα ήσουν, όπως ήσουν στο στρατό.
1: Σίγουρα. Θα ήμουν ο μάγειρας του σπιτιού, του παλατιού που κάποια στιγμή θα έκαψε το φαγητό, θα με κάλεσε αυτοκράτορας και θα είπε αυτό, ρίξε το στα λιοντάρια.
0: Και θα το έκανα... αστείο μετά.
1: Ναι, και θα με έκανε γελοτοποιό.
0: Ναι.
1: Αυτό, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: βλέπω
1: πιστεύω.
0: Τώρα για το Βιτρούβιο, τον άνθρωπο του Βιτρούβιου.
1: Α, είδες.
0: Το διάσημο σχέδιο του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Ναι, για πείτε μας, παιδιά, έχετε κάποιον έτσι που πιστεύετε ότι ήταν πολύ μεγάλο μυαλό. Ποιο για εσάς που ήταν το πολύ μεγάλο μυαλό που έμεινε και λέτε πω, το θαυμάζω αυτό το μυαλό.
0: Στο Viber 99 31 0031 δικαιούστε να πείτε και εμάς.
1: Ναι, εντάξει, ναι.

0: Εσείς έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα για τα μεγάλα μυαλά που λέγαμε, γιατί είναι σήμερα παγκόσμια μέρα μυαλού. Και στέλνει. Αχ, δεν γράφει το όνομα. Ποιο Τόμι?
1: Ο Τόμι.
0: Τόμι. Α, εμένα δεν μου το γράφει εδώ. Α, όμως πιο πάνω βλέπει είμαι ο Θωμάς. Τέλεια. Καλημέρα, παιδιά.
1: Ο Τόμις.
0: Ναι, σε μένα δεν βγαίνει.
1: Α, Tommy, δεν βγαίνει το όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Άλμπερτ Αϊνστάιν άλλαξε ριζικά την κατανόησή μας για τον χώρο, το χρόνο και τη βαρύτητα.
1: Πόσο δίκιο έχει ο Θωμάς.
0: Αϊνστάιν τώρα, παιδιά. Τι μυαλό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι μυαλό, Αϊνστάιν. Λες, δεν ήμουν Αϊνστάιν.
1: Άντε τώρα, πρέπει να σταματήσεις να ταυτίζεσαι με όλες τις ιδιοφύειες.
0: Φαντάζομαι, όσο ήμουν έτσι με τα μαλάκια εκείνα, το μουστακάκι εκείνο.
1: Και έχουμε τώρα το μήνυμα της Μαρίας που λέει για Νίκολα Τέσλα.
0: Ένας
1: ιδιοφύης, εφευρέτης και ηλεκτρολόγος μηχανικός, γνωστός για την ανάπτυξη του εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης ηλεκτρικής ενέργειας. Τι όμορφο! Α, και γράφει και παρακάτω για τη Μαρί Κιουρί. Το σκεφτόμουν, Μαρία, ότι πρέπει να ακούσουμε και μια γυναίκα.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν είναι μόνο η Μαρί Κιουρί.
1: Και ήταν, πες μας λίγα δύο λόγια για τη Μαρί Κιουρί.
0: Φυσικός και χημικός, ανακάλυψε τα στοιχεία πολώνιο και ράδιο και θεμελίωσε την επιστήμη της ραδιενέργειας. Η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Έτσι, και η μοναδική που κέρδισε δύο Νόμπελ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όπως και η Rosalind Franklin, διακεκριμένη χημικός και κρυσταλλογράφος, που έκανε τις ακτίνες χ. Τώρα μιλάμε για απίστευτο. Υπάρχει ένα παιδικό βιβλίο, αυτό προσπαθώ τώρα να θυμηθώ την ώρα που διαβάζω τα μηνύματα, που το έχουμε, το διαβάζω στην Αταλία, παιδικό βιβλίο που έχει 10 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.
1: Τι φανταστικό βιβλίο.
0: Και έχει μέσα από, τι να σου πω τώρα,
1: και
0: φοβερά
1: πόσα πράγματα αγνοούμε. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, με την πάροδο των αιώνων, άντρες χρεώνονταν και πιστώνονταν μάλλον την επιτυχία μιας γυναίκας.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
1: Θέλεις να πούμε μετά για να κάνουμε λίγο. Google τον Bayard Rustin, μην είναι ρεζίλη στον
0: λίγο,
1: παπίνο.
0: Λίγο. Ναι, και στέλνετε και εσείς, άμα θέλετε, και άλλα μηνύματα για τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου. Ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο, ίσως? New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us. The Bossa Magnet.

0: Παγκόσμια ημέρα μυαλού και εμείς συζητάμε για μεγάλα μυαλά. Στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα.
1: Τι επίπεδο έχει αυτή η εκπομπή τώρα, να τα πούμε αυτά, παιδιά.
0: Ναι, εκπαιδευτική εκπομπή πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια. Τι έμαθες για τον Barry Dressing. Για το θάρρος.
0: Καλημέρα, Παμκινάκια, λέει.
1: Την ευφυΐα, την ταπεινότητα και την ουσιαστική δράση δεν χρειάστηκε ποτέ να σταθεί μπροστά από το μικρόφωνο για να αλλάξει την ιστορία.
0: Τι ωραίο μήνυμα, Κυριακό.
1: Μπράβο, Κυριακό, μας έτσι. Ανέβασε μας επίπεδο.
0: Αλλά και το μήνυμα της Παντελίνας ανεβάζει εμάς. Βασικά η Μαριτίνη ανεβάζει εμάς. Εμένα τα μεγαλύτερα μυαλά είστε εσείς και ο Άλμπερτ Άινστάιν. Με αγάπη, μικρή Μαριτίνη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη φαν η κόρη μου. Και να συγχαρούμε την Παντελίνα που μεγαλώνει σωστά το μωρό της.
1: Και εντάξει, επειδή είμαστε επειδή είμαστε σεμνοί, να διορθώσουμε το μήνυμα, ο Άινστάιν και εμείς.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, να υπάρχει μια σειρά.
1: Μια ταπεινότητα.
0: Ναι, αλλά ξέρω, δηλαδή η Μαριτίνη έτσι το νιώθει.
1: Άμα το νιώθει έτσι, οκ.
0: Okay. Η Μαριτίνη μας έτσι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, ο Παύλος μας καλυμώνει που ρε. Και εγώ θα έλεγα τα μεγαλύτερα μυαλά είναι ο Νιούτον.
0: Ο Νεύτωνας.
1: Ο Νεύτωνας και ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ.
0: Τι ωραία μηνύματα. Χαιρόμαστε που μοιραζόμαστε και αυτά.
1: Μην πει όνομα στον αέρα. Ζητάει να μην πούμε. Πρώτη φορά το βλέπω εγώ εντωμεταξύ.
0: Στο είπα πριν, δεν άκουσες, ε?
1: Ναι. Όχι, λέω πρώτη φορά. Ναι. Α, όχι, δεν το άκουσα. Τέλειο. Ναι.
0: Ένα μήνυμα που λέει για την Κύπρο μας που έχει πραγματικά τεράστια μυαλά και δεν βραβεύτηκαν και ποτέ.
1: Α, να το. Να την και η σπόντα. Έτσι.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Ισχύει αυτό. Οπότε, εντάξει, παιδιά, μια χαρά. Μια χαρά με τα μεγάλα μυαλά. Κάναμε και την τέτοια μας. Έχουμε ανεβάσει επίπεδο.
0: Τώρα όμως πρέπει να κλείσουμε με Κατερίνα Γόγου. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου,
1: Έτσι. Θέλω να σου πω.
0: Μην μου το καταστρέψεις, ρε κουμπάρε. Κλείνει εν τέλεια έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Απλά με το που το είπες, άκουσα Κατερίνα Λιόλιου. Συγγνώμη, τρόμαξα.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Μου είπες να κλείσουμε Κατερίνα Αγόχου και άκουσα να κλείσουμε Κατερίνα Λιόλιου και λέω δεν έχω φορτωμένο τραγούδι.
0: Δεν πειράζει, αποδεικνύεται και στους φίλους μας ποιος κρατάει το επίπεδο σε αυτή την εκπομπή.

0: Hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Φερμουάρ.
2: Τσάντα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Μα, παιδιά, έχω γίνει... σκεφτεί και τη δεύτερη λέξη. Θα σου έλεγα αποθήκευση. Κουβάλιμα.
2: Τσάντα.
1: Πορτοφόλι.
2: Τσάντα.
1: Άντερε, γιατί το βρήκες με την πρώτη?
2: Γιατί
1: είμαι πολύ καλή. Εγώ είμαι πολύ καλή και έχω μεταδοτικότητα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι είμαι πάρα πολύ καλός. Αλλά και θα κλείσω σήμερα με μία νίκη. Σήμερα ψάχνω τη νίκη μου, την τελευταία νίκη. Γιατί σήμερα παίζουμε τελευταία φορά password για φέτος, παιδιά.
1: Δεν είναι τελευταία, αλήθεια?
2: Ναι, για φέτος είναι η τελευταία χρονιά του password.
1: Σου εύχομαι να κερδίσεις δικαιωματικά, γιατί έχω κουραστεί κι εγώ.
2: Να κερδίσεις.
1: Έχω βαρεθεί να κερδίζω συνέχεια.
2: Άμα βάλουμε κάτω τις νίκες μας, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά, θα σου πω.
1: Έχουμε.
2: Δεν έχουμε.
1: Μην προκαλείς τη δύση σου. Και εντωμεταξύ, ποιος φτιάχνει τα βιντεάκια?
2: Ποιος φτιάχνει τα βιντεάκια?
1: Γιατί έχω λίγα νεύρα.
2: Γιατί δεν έχεις πολλά πλάνα?
1: Όχι, τι? Τα πλάνα μου είναι τέλεια.
2: Τι, ποια είναι τα νεύρα σου?
1: Εντάξει, το προφίλ μου δεν είναι τόσο σωστό εδώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν πειράζει, άλλο αυτό. Τι.
1: Τόσοι παίχτες.
2: Ναι.
1: Τόσες επιτυχίες.
2: Ναι.
1: Και βάλανε.
2: Τι, τη δική μου νίκη.
1: Τη δική σου νίκη.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εσύ κίνησες τα νήματα.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Όχι,
1: λέγε.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, τελευταία μέρα παίζετε password. Δύο από εσάς βγαίνετε στον αέρα. Ένας από εσάς θα κερδίσει 50 ευρώ voucher από Bionic. Είναι η τελευταία μέρα που παίζουμε. Σήμερα είναι οι τελευταίες συμμετοχές. Θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε το μήνυμά σας στο 99310031 γράφοντας password,
1: ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
2: Πες το και εσύ άλλη μία που είσαι μεταδοτικότητα.
1: Είπες το τώρα, τελειώσε.
2: Όχι.
1: Επία να μπω στο Viber. Επία να μπω στο password.
2: Ναι, άλλη μία θέλω να το πεις, γιατί είναι τελευταία μέρα.
1: Ωραία.
2: Είναι τελευταία.
1: Στείλτε παρακαλώ μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, να παίξουμε στον αέρα, να περάσουμε και ωραία και να διεκδικήσετε και voucher αξίας 50 ευρώ από Bionic. Πάτε καλά.
2: Τέλειο. Πολύ καλύτερα.
1: Θέλεις να τα πεις.
2: Πολύ καλύτερα.
1: Άλλη μία.
2: Όχι.
1: Γιατί έχεις μεταδοτικότητα.
2: Εσύ έχεις μεταδοτικότητα.
1: Βρε, σου λέω, πες το.
2: Βρε, πες το. Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: radio up.
1: We're playing all the hits.
2: I feel like falling in love. I'm in the mood to.
1: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
3: Τι ζεστένεστε, μα αν είναι δυνατόν. Παιδιά, η ζέστη έχει φτάσει σε τρομακτικά επίπεδα. Ο γκουρού του καιρού είναι εδώ και θα μας πει και την ακριβή θερμοκρασία. Μας προειδοποίησε ήδη για την πορτοκαλί προειδοποίηση που τίθεται σε ισχύ. Οπότε να προσέχουμε πολύ πολύ τους εαυτούς μας. Θέλουμε επίσης να συζητήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να τα έχουμε παντού μπροστά μας, αλλά τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε είναι εξαφανισμένα. Θέλεις το ρουχαλάκι που σκουπίζεις τα γυαλιά, θέλεις μια μασούα, όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Και έρχομαι το πρωί, παιδιά, και είναι τα γυαλιά μου έσχος. Χάλια εννοώ, πολύ πολύ λερωμένα. Ναι. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που πάω στο Χρήστο μας, στον οπτικό μας,
1: ναι,
0: μου δίνει πάντα, μα πάντα, εκείνα τα φανταστικά, ειδικά ρουχαλάκια που είναι για να, τα υφασματάκια, μωρέ.
1: Α, τα,
0: για
1: να τα πανάκια,
0: τα γυαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεμάτη τόπη.
1: Ναι.
0: Όποτε το χρειάζομαι, Πλάτωνα,
1: ένεχο.
0: Και γυρεύω τις μπλούζες, γιατί αν φοράω εγώ κάτι που δεν βολεύει, ψάχνω την μπλούζα σου. Πόσες φορές μου καθάρισες γυαλί?
1: Βέβαια.
0: Ψάχνω το αθαμακού και θα καθαρίσω εγώ. Που σου έχω δώσει τόσα.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτά τα μικρά πραγματάκια που μπορεί πεθυκά να συνέχεια με στα αποθήκια σου, αλλά την ώρα που να τα χρειαστείς, να μην τα βρίσκεις.
1: Παθαίνω το ίδιο ακριβώς πράγμα με τα κέρματα.
0: Αχ, ναι.
1: Με τα κέρματα. Έχω πάντα, δηλαδή άμα με κουνήσεις, πάντα τις περισσότερες φορές. Έχω και καναδιόνο, δεν έχω γενικά cash.
0: Ναι.
1: Έχω λίγα κέρματα πάνω μου. Ακούγεται αυτό το γκλίνγκι γκλίνγκι.
0: Ναι.
1: Όταν θα βρεθούμε σε παιχνίδι που θέλει κέρμα και θα είναι και τα δύο τα μωρά μου.
0: Ναι.
1: Μπαμπά! Θέλουμε coins, θέλουμε coins. Δεν έχω πάνω μου.
0: Για πάρκινγκ, παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Επίσης.
0: Αν με ακούτε εσείς το parking.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πληρώσουμε με το κινητό μας,
1: ναι,
0: με την
1: ρε,
0: κάρτα.
1: Παιδιά, please, είμαστε και εμείς που δεν. Οι περισσότεροι πιστεύω πλέον δεν έχουμε αυτά τα κέρματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να έχουμε κέρματα πάντα πάνω μας.
0: Ναι, πώς να το κάνουμε? Γιατί τσενάζεται με στο αυτοκίνητο στο cup holder, έτυχε μου να είναι τόσο κολλημένο, παιδιά.
1: Από του καφέδε.
0: Και ναι, με τίποτε.
1: Πείτε μας και εσείς στο Viber 931-0031 όλα αυτά τα πράγματα που γενικά υπάρχουν παντού γύρω μας. Παντού, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο, στα ρούχα μας πάνω. Αλλά όταν τα θέλουμε, δεν τα βρίσκουμε ποτέ.

0: Εντάξει, παιδιά, έρχονται πολλά μηνύματα για όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια.
1: Αυτά τα μικρά πραγματάκια.
0: Θα σχολιάσω τα γυαλιά μου.
1: Θα σχολιάσω τα γυαλιά σου.
0: Ωραία, είναι υπέροχα. Κάνω γκάλωπ, θα δούμε.
1: Είναι υπέροχα.
0: Θα δούμε.
1: Είναι υπέροχα. Θα κάνε γκάλωπ και θέλω να με βάλεις και μέσα. Και εμένα μέσα στη φωτογραφία.
0: Θα σε βάλω.
1: Και κάνε γκάλωπ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Συζητάμε και αυτά τα μικρά πραγματάκια.
1: Εγώ δεν είχα κάνει γκάλωπ για τα γυαλιά μου.
0: Ναι.
1: Και τελικά είχαν κερδίσει αυτά τα γυαλιά που έβαλα στον γκάλωπ και πήρα άλλα.
0: Ναι. Ντροπή σου.
1: Όχι,
0: εγώ
1: αλλά
0: θα το κάνω.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να το κάνεις.
0: Εντάξει. Με αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, που ενώ τόπος γεμάτος βρίσκουμε τα παντού μπροστά μας, αλλά άμα τα χρειαστούμε, νενούλα εξαφανισμένα.
1: Και λέγαμε και για τα σελινούθια και.
0: Για τα υφάσματάκια που καθαρίζει τα γυαλιά.
1: Ναι. Ο Νίκος λέει ότι μπορείς να πληρώσεις πάρκινγκ με το κινητό και υπάρχει και σε κάποια. Σε κάποιες θέσεις πάρκινγκ υπάρχει και τετραψήφιους που στέλνεις. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι σε όλα. Ναι, ναι, στα
1: έτσι,
0: δημόσια.
1: Και,
0: στο,
1: και σε πάρκινγκ έχουν βάλει αρκετά και κάρτες και
0: ναι,
1: POS.
0: Αλλά και κάποιο άλλο στο κέντρο, ας πούμε.
1: Ναι, εκεί θέλει και αρματούι.
0: Θέλει ελληνούι. Θέλει κάς τέλος πάντων.
1: Θέλει κάς. Μας λέτε για τα λαστιχάκια των μαλλιών.
0: Ναι.
1: Παιδιά, και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έχω τόσα λαστιχάκια μαλλιών. Και τη μέρα
0: σου.
1: Που θέλω να κάνω. Τι τη κόρη μου, δικά μου. Και την ώρα που θέλω να κάνω μία.
0: Αλογούρα,
1: μία κοτσιδούλα, δεν ναι. τα έχω μαζί μου.
0: Εσύ ούτε κικυρίκου δεν μπορείς να κάνεις. Κικυρίκου δεν λέγεται αυτό που ναι. κάνουμε μπροστά στα μωρά.
1: Αυτό.
0: Που δεν έχουν άλλα μαλάκια να πιάσουμε.
1: Είχα παλιά, θέλω να θα βρω φωτογραφία που είχατε τέτοιο κικυρίκου.
0: Η Μαρία στέλνει για τα τσιμπιδάκια, τις μασούες. Το λέω τσιμπιδάκια να καταλάβει και ο πλάτωνάς μας. Και άκου τώρα τι στέλνει ο Πέτρος, τα καλαμάκια.
1: Ω, ναι.
0: Διαβάζω το μήνυμά σου κρατώντας ένα καλαμάκι στο χέρι.
1: Ναι, κι εγώ άλλο ένα.
0: Ναι, τα καλαμάκια.
1: Ναι.
0: Μην πεις.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Με μεγαρφώσεις.
1: Δεν θα πω.
0: Μπορεί να έχουν οι μάστρι.
1: Μπορεί να έχουν οι μάστρι και σίγουρα δεν τα έχουν μετρημένα. Τώρα,
0: όχι.
1: Αν λείπει και κανένα καλαμάκι από μέσα από την κουζίνα.
0: Εντάξει, έκλεψα πέντε καλαμάκια.
1: Πέντε κάθε μέρα.
0: Πιστεύω, είμαι η Λουκία από τη φαμίλια, παιδιά. Αυτή είμαι.
1: Αυτή είσαι.

0: ναι, μου συμβαίνει αυτό που περιγράφεις. Μου συμβαίνει, ναι.
1: Ακούστε τώρα σκηνικό και πείτε μας αν σας έχει τύχει. Ανοίγουμε το κινητό να κάνουμε κάτι, αλλά δεν θυμόμαστε τι θέλαμε να κάνουμε.
0: Ναι, πόσες φορές. Πολλές φορές εγώ πατώ τόσο για να δω την ώρα. Απλά. Ναι.
1: Απλά. Πολλές φορές όμως δεν λες, α, ρε, να δω αυτό. Αν ξεκλειδώσεις το κινητό και ξαφνικά ξεχνάς τι ήθελες.
0: Ναι.
1: Η εξήγηση βρίσκεται στη λεγόμενη μνήμη εργασίας. Σε εκείνο το νοητικό γραφείο, σε εισαγωγικά το γραφείο, όπου κρατάμε προσωρινά ενεργές τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε κάθε στιγμή. Και αυτός ο χώρος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Είναι η μνήμη RAM.
0: Άντε τώρα. Ναι. Μ' άρεσε πολύ αυτό το πώς το είπες. Γραφείο.
1: Το νοητικό γραφείο.
0: Το νοητικό γραφείο.
1: Μνήμη εργασίας λέγεται.
0: Το νοητικό μου γραφείο έχει κλείσει, Πλάτωνα, για καλοκαίρι. Θα τα πούμε μετά το 15 Αύγουστο.
1: Βεβαίως. Φυσικά. Γιατί μετά θα είναι καλύτερο.
0: Θα
1: το νοητικό σου γραφείο. Θα σου
0: έλεγα τίποτα. Για το να νοητικό σου. Πρόσεξε τι θα πεις για το νοητικό μου γραφείο.
1: Αυτό. Άνω μου το νοητικό σου γραφείο, δυο φορές δικό μου νοητικό γραφείο. Εντάξει.
0: Το καλό το. Το νοητικό γραφείο.
1: Ξέρει
0: και άλλο νοητικό γραφείο.
1: Χρειαζόμαστε και ένα νοητικό ντουλάπι να βάλουμε όλα αυτά. Το λάθος μας είναι ότι γεμίζουμε με πληροφορίες. Το συζητούσα χθες και με την Κάλεα. Γεμίζουμε με πληροφορίες μέσα από τα social media. Οπότε αυτό το νοητικό γραφείο είναι πάρα πολύ γεμάτο. Το δικό μου νοητικό γραφείο είναι γεμάτο με άχρηστες πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα την Νάνση Αλεξιάδη από το Fame Story πριν 15-20 χρόνια.
0: Αυτή δεν ήταν που ήταν με το Ολιανό.
1: Τότε ναι, έπαιζε κάτι, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήταν τελικά, γιατί μετά τη γνώρισα εγώ την Άνση.
0: Α, τη γνώρισε την Άνση.
1: Επειδή ήταν το κράσ μου όταν ήμουν νεότερο.
0: Τη
1: έκανα μούτρα. Τη λέω γιατί με το Ολιανό και όχι μαζί μου, λέει δεν σε ήξερα.
0: Να κάτι που λογικό. Δεν ήξερα για σένα.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν εγώ τα αποθηκεύω στο μυαλό μου.
0: Μωρέ, θα μπει γυναίκα σου στο μυαλό σου και θα τα καθαρίσει όλα αυτά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα μένα είναι αυτό. Ότι βάζω άχρηστες πληροφορίες σαν και αυτήν στο μυαλό μου και ξεχνάω πολύ σημαντικές πληροφορίες που μου λέει καθημερινά.
0: Ναι, άσε με τώρα να γκουγκλάρω. Νάνση Αλεξιάδη. ή Αλεξιάδου Νάνση.
1: Και νικητής Περικλής Τεργιανούδης. Παιδιά, εντάξει, μιλάμε τώρα για επίπεδο μουσικών γνώσεων.
0: Έτσι. Μια μουσική
1: εγκυκλοπαίδεια. Ο Πάπυρος Λαρούς ο ίδιος.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου, ο Mix FM

0: Τα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανή Sticky Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: Ο Πλάτωνας, παιδιά, ο γκουρού του καιρού εννοώ. Ναι. Έτσι, για να γίνουν οι συστάσεις σωστά.
1: Πες το σωστά.
0: Συνήθως λέει ο Ράιος Κάιρος.
1: Yes.
0: Πλέον νομίζω γίναμε Κάιρος.
1: Ναι. Θα μας
0: κάψει. Θερμοκρασία, ρε πορτοκαλί, προειδοποίηση, παιδιά, πάλι. Και χθες είχε.
1: Θα μας κάψει σήμερα, παιδιά, από τις 12 μέχρι τις 5, πορτοκαλί προειδοποίηση, μέχρι και 43 η βαθμοί Κελσίου. Όπως βλέπετε, κάθε μέρα και λίγο χειρότερη από την προηγούμενη.
0: Πολύ προσεκτικά, παιδιά, να είμαστε όπου βρίσκουμε σκιά να πηγαίνουμε. Καλή τύχη και σε όλους όσοι δουλεύετε σε εξωτερικούς χώρους. Πάτε άδεια μπορείτε, σήμερα.
1: Ναι, και ό,τι μπορείτε να αποφύγετε, να τα αποφύγετε. Και ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε και εμείς να τα αποφύγουμε. Η θερμοκρασία θα έρθει στους 43, πάμε στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και 32 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Ευπαθείς ομάδες τώρα και παιδάκια να προσέχουν ακόμη πιο πολύ, Πλάτωνα.
1: Καλά τα λες, Ιωαννάκη μου, να γιάσει το στόμα σου, κορίτσι μου. Αυτό.
0: Και δεν είμαι καλά.
1: Δεν είμαι καλά. Με 43 βαθμούς, πώς να είμαι καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Κάτι, και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι το κεφάλι μου λειτουργεί και ως, πες το, ως φωτοβολταϊκό, το οποίο αντί να δίνει ενέργεια, επειδή δεν έχει κάτι, δεν είναι συνδεδεμένο, έρχεται και όλη αυτή η ζέστη μπαίνει μέσα στο μυαλό μου.
0: Πελάτωνα, αν βάλει το φορτιστή μου στο αυτί σου,
1: σίγουρα
0: θα φορτίσει κινητό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Και χωρίς να ξοδέψει ενέργεια.
0: Τώρα που βλέπω το κεφάλι σου ως φωτοβολταϊκό, τι κατάλαβες δηλαδή, που να με στοιχειώσει αυτή η εικόνα.
1: Παιδιά, τώρα το έχετε σκεφτεί. Εμείς οι φαλακροί, να βάλουμε μικρό φωτοβολταϊκό πανελάκι πάνω στο κεφάλι μας ή να βγάλουν γυαλιά που εγώ τα φορώ συνήθως έτσι πάνω.
0: Ναι.
1: Και να φορτίζουμε. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Όλα εγώ.
0: Τέλεια ιδέα, παιδιά. Το είπαμε πρώτοι, το ακούσατε πρώτοι εδώ.
1: Ναι, θα ψάξουμε μήπως το έχει σκεφτεί κανείς άλλος. Αλλά σε αυτό αποκλείεται. Το βράδυ 24 η βαθμή μας και είπαμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο βλέπω μια σταδιακή αισθητή πτώση. Εντάξει, οπότε κάντε λίγο υπομονή.
0: Το αισθητή περιμένω να δω.
1: Για να δούμε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Μετράμε τα κύματα και οι μέρες πλησιάζουν. 26 Ιουλίου, τι έχει να γίνει ρε παιδιά?
1: Το μεγάλο Wave Fest που φέρνει κοντά μας ο Ames στο Waterworld στην Αγία Νάπα. Με τον Ames φυσικά, τον Light και τον Dappy.
0: Και δεν θα σας αφήσουμε έτσι παιδιά, σε τέτοια ωραία πράγματα εμείς θέλουμε να πηγαίνετε. Οπότε θα δώσουμε προσκλήσεις Πλάτωνα, διπλές.
1: Θα δώσουμε βέβαια 3 διπλές προσκλήσεις μόνο για την Κυριακή 26 Ιουλίου. Για να παρακολουθήσετε Ames, Light, Dappy στο μεγαλύτερο Wavefest που έχει γίνει. Νομίζω θα γίνει χαμός τώρα με τέτοια ονόματα.
0: Φυσικά, φυσικά θα γίνει χαμός. Waterworld, Water Park λοιπόν στην Αγία Νάπα, Light, Ames, Dappy και εμείς δίνουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Μήνυμα λοιπόν στο Viber 99 31 0031. Εκεί θα στείλετε με την ένδειξη Wave Fest, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία. Wave Fest, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία. Μιλάμε για την Κυριακή 26 Ιουλίου. Ames, Light και Dappy. Μπορείτε βέβαια να βρείτε πληροφορίες στο waterworldwaterpark.com και στο εισιτήρια.
0: Και εισιτήρια που μπορούμε να βρούμε.
1: Thewavefestival.com.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και αποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Όπω παιδιά, ζέστη λίγο μετά τις 9. Ελπίζουμε να σας έχουμε δροσίσει και θα σας δροσίσουμε ακόμα περισσότερο σε λίγο. Θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα τώρα. Καρπούζι ή πεπόνι, μεγάλο δίλημα. Γιατί όχι και τα δύο. Η Άννα Λαμπροπού λέει ότι ξέρει ποιο είναι το καλύτερο. Για να δούμε τι θα μας πει σχετικά με αυτό. Και έχω να σας πω, παιδιά, κάτι από Ιαπωνία. Μια εφεύρεση εκπληκτική που μας χρειάζεται και στην Κύπρο. Το ανθρώπινο ψυγείο. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: τελείωσε και το Μουντιάλ. Πάει και το παγκόσμιο. Και
1: πάει και αυτό, πάει.
0: Γιατί ρε, είχα κουραστεί πάρα πάρα πολύ. Ειδικότερα, γιατί? Παιδιά, εσύ άμα έπαιζες. Έβλεπα back to back, δύο match.
1: Α?
0: Ένα match πρώτα και ύστερα άλλο. Ήτανε too much. Ήτανε δύο.
1: Λακία.
0: Ήτανε too much.
1: Too much. Αφού δεν είπες match moves, πάλι καλά.
0: Όχι, θα το πω μετά.
1: Ναι.
0: Σε άλλο ανέκδοτο.
1: Too much.
0: Ρε, ήταν πολύ καλό.
1: Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό ανέκδοτο.
0: Αν μου στείλω Μέση.
1: Ό,τι χρειάζεται. Τι είπα, να είμαι
0: είσαι ο λόγος που δεν θα ξαναπάω στο Μουντιάλ.
1: Α, γι' αυτό. Τέλεια. Μπορεί ο Μέση τώρα που τελείωσε την καριέρα του να έρθει στην Κύπρο να σε ακούει κάθε μέρα.
0: Μέση.
1: Ναι.
0: Come to. Α, και θα του βάζουμε το Μέση, το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Να ακούει.
1: Τι γίνεται, όλο και χειρότερο.

0: Αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για το καλοκαίρι, τα Lidl Better Living Days ταξιδεύουν σε επιλεγμένα καταστήματα Lidl σε όλη την Κύπρο και έχει πολλά πράγματα για δράσεις για ευεξία, για γεύση, κίνηση, διατροφή και παιδιά.
1: Cooking moments, δροσερές γευστικές δοκιμές, yoga sessions και ιδέες για καλύτερη καθημερινότητα. Το πρόγραμμα και τους επόμενους σταθμούς μπορείτε να τους βρείτε στο lidlfoodacademy.com.cy.
0: Έλα, κάνε ένα μικρό spoiler. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός?
1: Επόμενος σταθμός, 24 και 25 Ιουλίου, Lidl Παραλιμνίου.
0: Έκαμες ρε Τζερίμα.
1: Έκανα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ έκανα το ντουν ντουν.

0: Καρπούζι ή πεπόνι?
1: Καρπούζι!
0: Καρπούζι!
1: Καρπούζι. Παιδιά, αυτές τις μέρες τρώω όσο καρπούζι δεν έχω φάει στη ζωή μου όλη.
0: Πέτυχες καλό, γιατί έχεις παράπονο πριν από κάνα
1: πολύ,
0: μήνα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Τελευταία πέτυχα ωραίο καρπούζι. Ήταν έτσι και μεγαλούτσικο. Τρώω έτσι το βράδυ, το απολαμβάνω με χαλούμι
0: με
1: φυσικά.
0: Κοκόνες.
1: Ναι, με κοκόνες ήταν αυτό.
0: Ποιο σώμα αυτό το καρπούζι και το χαλούμι?
1: Ποιο?
0: Εγώ, γιατί έλεγε φέτα και σου έλεγα, κάνε το χατήρι στον εαυτό σου και δοκίμασε και με χαλούμι.
1: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Με χαλούμι, τίποτα. Δεν ξεπερνιέται, είναι αξεπέραστο.
0: Είναι τέλειο το καρπούζι και το πεπόνι μας. Είναι δύο από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Αλλά, Πλάτωνα,
1: τι?
0: Ποιο είναι το πιο θρεπτικό?
1: Θα ήθελα να είναι το καρπούζι. Αλλά υποψιάζομαι ότι είναι το πεπόνι.
0: Ναι, κερδίζει οριακά, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι το καρπούζι υστερεί.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι θα κάνεις. Όποτε έχεις ανάγκη από περισσότερες βιταμίνες, κάλιο και φυτικές ίνες, ναι, θα τρως πεπονάκι.
1: Αχα.
0: Αν όμως προτεραιότητά σου είναι η ενυδάτωση, οι λιγότερες θερμίδες και το λικοπένιο, γιατί σε βλέπω εγώ.
1: Α,
0: σου
1: λικοπένιο.
0: Λικοπένιο.
1: Θέλω λικοπένιο.
0: Τότε το καρπούζι έχει το προβάδισμα, το μυστικό είναι στην ποικιλία.
1: Αχα.
0: Θα πάρεις μια μέτρια μερίδα καρπουζάκι, μια μέτρια μερίδα πεπονάκι, να είναι και δροσερό, να είναι και γλυκό. Και άντε για καλό καλοκαίρι.
1: Πολλές φορές τα συνδυάζω. Βάζω δηλαδή πεπόνι και καρπούζι στο ίδιο πιάτο.
0: Ρε, πως αλλά... μια chips, ρε.
1: Εκεί θέλει μαγκιά όμως.
0: Γιατί?
1: Τι θα φας πρώτα? Γιατί άμα φας το πεπόνι πρώτα που είναι πιο γλυκό, μετά το καρπούζι είναι λίγο πιο ξινό.
0: Αν τα τρως ένα λάξ, μίξ.
1: Πρέπει να φας πρώτα το καρπούζι και μετά να φας το πεπόνι.
0: Θα μου πεις εσύ τι θα φάω πρώτα, αφού τα έχω βάλει μαζί.
1: Πω, αλλά πείτε μας και εσείς, παιδιά, έτσι δεν αλλάζει λίγο η γεύση μετά, άμα φας πρώτα το καρπούζι?
0: Και
1: μετά πρώτα το πεπόνι.
0: Άμα τα βάλεις μαζί, δεν θα ποτίσει το πεπόνι με το ζουμάκι από το καρπούζι?
1: Εντάξει, ας ποτίσει και λίγο, τι σιγά τώρα. Ξαδερφάκια είναι το καρπούζι και το πεπόνι, δεν παρεξηγούνται.
0: Δεν παρεξηγούνται, αλλά εσύ καρπουζάκι προτιμάς.
1: Καρπουζάκι, ναι.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic KSL παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Ξέρεις ότι είναι από τους προορισμούς που ονειρεύομαι η Ιαπωνία. Μου έταξε παιδιά ότι θα μου πει κάτι φανταστικό για την
1: φανταστικό,
0: Ιαπωνία.
1: Φανταστικό. Και πόσο τέλειο θα ήταν να φέρουμε αυτή την ιδέα στην Κύπρο, ειδικά αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Τι.
1: Πρώτο ψυγείο για ανθρώπους.
0: Α, παπασκιάχτηκα!
1: Όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο ψυγείο, γιατί υπάρχει ήδη ένα ψυγείο.
0: Ναι, ρε Πλάτωνα, τι ψυγείο για ανθρώπους.
1: Όχι, είναι μια καμπίνα η οποία έχει ροδάκια, μετακινείται μέσα στην πόλη, μέσα σε χώρους που έχουν ζέστη πάρα πολύ. Και μπαίνεις μέσα, μπορείς να ανοίξεις την πορτούλα, να μπεις μέσα και να δροσιστείς.
0: Και πιένουμε τούτο, να λες είμαι στο σκουτεράκι, στο ποδήλατο.
1: Όχι, δεν πηγαίνεις.
0: Αν έχει τροχάκια.
1: Όχι, κάθισε λίγο μέσα για να το μετακινούν. Σιγά-σιγά κάνω και βόλτα, ρε. Μέσα στον κάψωνα τώρα, εσύ μέσα στο ψυγείο.
0: Ξεκινήστε. Κοίτα, να σου πω, είναι τέλος δουλεύκη κουβαλός, είναι γεννήτρια μαζί μου.
1: Όχι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχει καρεκλίτσα μέσα, κάθεσε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και η θερμοκρασία είναι 15 βαθμοί. Μία σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.
0: Ναι.
1: Αλλά στο κεφάλι σου και στην πλάτη σου έρχεται άλλος αέρας, ο οποίος είναι 5 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει, φεύγεις με πνευμονία φεύγεις από αυτό το
0: ψυγιάκι. Κάτσε, ρε Πλάτωνα μου, για να καταλάβω. Ναι. Τούν τα πράγματα μέσα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, σου
0: και εγώ
1: λέω.
0: Περπατώ και πληρώνω.
1: Ναι, ανοίξεις την πόρτα.
0: Πληρώνω.
1: Πληρώνω. Φαίνεται ότι είναι δωρεάν, αλλά λογικά κάτι ναι. θα πρέπει να βάζουμε μέσα για να ανοίξει αυτή η πόρτα. Τι έτσι.
0: Και ανοίγω την τέλο πάντων. Μου τσιπώ, θα βάλω το σελινούδι μου ή πληρώνω whatever.
1: Ναι.
0: Κάθομαι μέσα. Δροσίζομαι και φεύγω.
1: Και φεύγεις. Και σκέψου τώρα πόσες φορές ήθελα να πάω να κάνω ψώνια και μετά είχα μια άλλη δουλειά και έλεγα τώρα που πήρα γάλα, τα τυριά, αυτά τι θα τα κάνω, θα τα βάζω σε αυτό το ψυγιάκι.
0: Στο ψυγείο μπορεί να μπω εγώ να κάτσω, αφού είναι για ανθρώπους, δεν θα μου φέρεις εσύ κύριε την κρέμα γάλα.
1: Σιγά, σιγά, κάνε λίγο στην άκρη να βάλεις και τη σακουλίτσα μου μέσα.
0: Θα τα τρώω, ξέρεις, θα τσιμπουρώ.
1: Παιδιά, τώρα να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα. Γιατί μου φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
0: Άτε ρε Πλάτωνα που είναι ωραία ιδέα.
1: Πόσο να έχει ένα ψυγείο ανθρώπου.
0: Δεν είναι πρακτικό.
1: Γιατί μπαίνεις μέσα, δροσίζεται τέλειο.
0: Πού είναι να το βάλεις εσύ ρε Πλάτωνα στην αυλή σου.
1: Θα το
0: βάλεις μέσα.
1: Στο δρόμο. Στο δρόμο. Γιατί. Στην αυλή μου γιατί. Στον δρόμο, σε δημόσιο. Σε τέτοια σημεία να παίρνουμε μια ανάσα δροσιάς.
0: Φίλοι Ιάπωνες.
1: Τέλειο.
0: Περιμένω να μου πει στον Τζαπάν ενδεχόμενο. Δεν το είπε την φορά.
1: Τζαπάν ενδεχόμενο.
0: Εμείς έχουμε τα αμάξια μας, παιδιά.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Τα ψυγεία μας.
1: Κινητά ψυγεία.

0: Έχεις δύσκολη μέρα σήμερα?
1: Έχω πολύ δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Και εγώ.
1: Και ευχάριστη όμως. Και εσύ, γιατί έχεις ολοήμερο γύρισμα. Να καλημερίσουμε φυσικά τον φίλο μας, τον αγαπημένο. Να το λέω μπρο, ή θα στεναχωρηθεί ο Στέφανος.
0: Αφού λες μπρο τον Στέφανο.
1: Αχ, πώς να το λέω τον Αντρέα του Γεωργίου.
0: Έλα, βρες το. Κάτι πιο έτσι.
1: Dude.
0: Όχι. Θέλει κάτι έτσι λίγο αλήτικο, λίγο.
1: Αλήτικο.
0: Βρες λίγο κάτι.
1: Α, τι αλήτικο.
0: Να είναι λίγο έτσι, street.
1: Α, street.
0: Ναι.
1: Hey, Lord.
0: Τι.
1: Hey, dude. Εντάξει, θα το σκεφτώ.
0: Το hey, dude είναι λίγο πιο cute. Άσε, θα το βρούμε. Εμείς θα το βρούμε. Ναι. Καλημέρα, λοιπόν. Στείλτε θετική ενέργεια σήμερα. Προσέχετε από τη ζέστη, παιδιά. Πορτοκαλί, προειδοποίηση, μας είπε ο γκουρού.
1: Ναι, και θέλω να σου πω κάτι. Γιατί η Σίτα δεν τετραγώνησε τον κύκλο. Έφτιαξε τα cube. Γιατί όταν κάθε μέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεται μία λύση. Ο ανάκη μου που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps. Απεριόριστη επικοινωνία, καλύτερη εμπειρία θέασης με Sita Vision και όλα σε ένα λογαριασμό. Cube από τη Sita, η πιο ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας για όλη την οικογένεια. Περισσότερα στο sita.com.cy. Εγώ θα σας δω και το απόγευμα.
0: Α, θα πας βρε, μιλούσες χθες, άκουγα εγώ.
1: Καλημέρα στη Μαρία μας, στη Ζένιου μας.
0: Θέλω να μου δώσεις ολοκληρωμένο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί που θα πας. Καλημέρα και στον Bean Bar μας. Εμείς πάμε να γυρίσουμε το ψηφιακό αυτό τυχερό τροχό. Μέχρι τις 2 Αυγούστου έχουμε, με κάθε παραγγελία αξίας 6 ευρώ και άνω, εξασφαλίζουμε μια συμμετοχή σε αυτό τον μαγικό τυχερό τροχό που δίνει μοναδικά δώρα.
1: Τρία τσίπα Avenger θα αποκτηθούν συνολικά από τρεις τυχερούς οδηγούς μέσα από τη μεγάλη προωθητική ενέργεια των πρατηρίων Shell. Η πρώτη φάση έχει ξεκινήσει με 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο και χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App. Λαμβάνουμε συμμετοχές για να διεκδικήσουμε το πρώτο ολοκαίνουργιο Jeep Avenger.
0: Να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Σας χαιρετούμε με Hot Track of the Week με το Repeat It. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, από τις αγαπημένες μας μάλλον μέρες της εβδομάδας, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο και παιδιά είμαστε και πάρα πολύ κοντά στις διακοπές. Μία ανάσα, μία εβδομάδα έμεινε, αν είναι να πάτε διακοπές αρχές Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, ό,τι και να είναι. Τώρα είμαστε λίγο από εδώ και από εκεί, δεν έχουμε πρόγραμμα. Και είναι η καλύτερη και η πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου. Μαρία Προφύριο στο μικρόφωνο μαζί σας, μετά τα Χριστούγεννα εννοείται. Γιατί να μην τα ξεχνάμε αυτά. Μαρία Προφύριο στο μικρόφωνο μαζί σας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται στο 99 31 00 30 στο Viber.

αν αγαπάς τον καφέ, τότε αυτός ο διαγωνισμός ενδιαφέρει, γιατί δίνουμε δώρο σε ένα τυχερό προϊόντα αξίας 30 ευρώ από τα Coffee Berry, για να πάρετε κάψουλες, ποτήρια, όλα συλλεκτικά, όλα από τα Coffee Berry, τα οποία σίγουρα θέλετε να έχετε στη συλλογή σας. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε follow Mix FM Cyprus και Coffee Berry Cyprus, τάκε ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.

Και επειδή είναι καλοκαίρι και βλέπουμε τις φίλες μας και μαζευόμαστε στο σπίτι έτσι με το κλιματιστικό μας, ωραία, ειδικά με έχει καύσωνα μαζί με κοριτσοπαρέα, έχω να σας προτείνω τρεις ταινίες που σίγουρα δεν θα χάσετε άμα τις δείτε μαζί με τις φίλες σας, γιατί είναι οι απόλυτες γκέρλ ταινίες. Και εννοείται αναφέρομαι στην ταινία Μάμα Μία, η οποία έτσι έχει και ένα αέρα Ελλάδος, Girls Trip του 2017 και το The Sisterhood of the Traveling Pants. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες και οι τρεις τις έχω δει. Ωραίες κωμωδίες με έξυπνο χιούμορ και πλοκή. Οπότε αν είναι να χαλαρώσετε και να δείτε κάτι μαζί με τις φίλες σας, τότε βάλτε αυτές τις τρεις ταινίες στη λίστα σας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρα Θαλάσσας.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου.

0: κεντρική πλατεία Αγρού μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
1: This is not just house music.
2: Can you feel it?
1: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Κόβι Μπέρι γιορτάζουν και έχουν απίστευτες προσφορές κάθε μέρα από τις 20 μέχρι 29 Ιουλίου. Για σήμερα λοιπόν προσφέρουν 30% έκπτωση σε όλες τις συσκευασίες κόκκων καφέ. Οι συσκευασίες καφέ Κόβι Μπέρι σε κόκκους είναι η ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας σας, όπου και αν βρίσκεστε, προσφέροντας premium ποιότητα στην καθημερινότητά σας. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα, 22 Ιουλίου.

Το Mix FM Love the 90's Zeros επιστρέφει για την καλοκαιρινή του εμφάνιση αυτή τη φορά. Εννοείται στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα στις 8 Αυγούστου, Σάββατο από τις 9 το βράδυ. Θα γίνει χαμός, γιατί είναι η μουσική που μεγαλώσαμε, που μας ξυπνούν ωραίες αναμνήσεις, που χορεύουμε ασταμάτητα χωρίς να κουραζόμαστε, και όλα αυτά μαζί με τον Dino G στα Dex, ο οποίος θα είναι εκεί και θα μας διασκεδάσει μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel, πληροφορίες στο 9931-0031, εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγεί Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop, powered by Shell, διοργάνωση Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Δημένια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.
6: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας, τα Coffee Berry και το Oste Advanced Bone Support της Nature's Aid, αλλά και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99310031 στο Viber, ενώ μπορείτε να δείτε τα αγαπημένα σας βίντεο κλιπς και το στούντιο του Mix FM στο Mix FM Radio πατώντας το Watch Live.

Το flashback πάει στο χωριό, πάει στην πλατεία και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγρού, στον πλάτανο του Καούρου στις 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, εκεί που θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, το οποίο δεν θέλετε να χάσετε, με επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s, με τον Ντίνο Ασώτη και όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη, μέγας χορηγός Carlsberg, διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού και Powered by Mix FM.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep.

0: Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Είμαστε σε ένα μόνιμο debate τις τελευταίες μέρες με αρκετούς γνωστούς και φίλους για το πού πρέπει να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Γιατί εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε αφόρητη ζέστη. Οπότε πάρα πολλοί από εμάς επιλέγουν να μην είναι στη ζέστη και είτε να επιλέγουν προορισμούς οι οποίοι είναι πιο δροσεροί, είτε να καταφεύγουν σε ορεινές περιοχές του νησιού μας που έχει περισσότερη δροσιά παρά κάτω στις παραλιακές περιοχές που έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ, παιδιά, με τις άποψεις ότι πρέπει να ζούμε την κάθε εποχή όπως πρέπει. Δηλαδή, το να πάω κατά καλό καιρό σε μία πόλη που θα βρέχει, θα χιονίζει και όλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο θα μου άρεσε. Όπως επίσης δεν θα ήθελα να πάω τα Χριστούγεννα σε κάποια καλοκαιρινή τοποθεσία, σε ένα καλοκαιρινό προορισμό. Για πείτε εσείς, ποιος από τους δύο τύπους ανθρώπου είστε? Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Τα δικά σας μηνύματα που μας κρατάνε παρέα κάθε μέρα, όλη μέρα. Και εννοείται τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια και τα γιορτάζουν με τον καλύτερο τρόπο κάθε μέρα και μια νέα προσφορά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Mix at Work για να μαθαίνετε την προσφορά της ημέρας. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

Την 5η 23 Ιουλίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανή Sticky Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε σε κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade και θέλω ένα δευτερόλεπτο σιγής για τα απίστευτα μπιζέλια που έκαμε η Ελένη, η γυναίκα του Πλάτωνα. Το αμοιραστήκαμε το μεσημέρι. Φοβερό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα πολύ καιρό να φάω μπιζέλια. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα όσπρια, αλλά εμένα μου έλεγε η γιαγιά μου για να φάω όσπρια. Τρώω όσπρια γιατί γίνεσαι ομορφότερη. Έτρωγα μια κουταλιά, έτρεχα στον καθρέφτη. Ένιωθα ότι γινόμουν ομορφότερη. Τα κόλπα της γιαγιάς που μόνο αυτή τα καταφέρνει. Καλώς ορίσατε λοιπόν με πάρα πολλά χιτάκια και σήμερα στη σειρά. Μαζί μας είναι και

Just Mind, γιατί τώρα με το Epic One που τα έχει όλα, έχεις fiber internet, 5 Gbps, με Wi-Fi booster, με 5G unlimited κινητή, με πακέτο τηλεόρασης, με μόνο 39,99 το μήνα, και τώρα έχεις και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές, είτε θα πάρεις smartphone, είτε tablet, είτε smartwatches, earbuds, και το παίρνεις και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Είναι να μην την αγαπάς.

αυτό το πολύ καλοκαιρινό τραγούδι Rain Me In. Να σας πω ότι αν ψάχνετε το τέλειο καλοκαιρινό look, θα το βρείτε στο Scrooge με Summer Sales στη μόδα. Τι ωραία να έχει εκπτώσεις online. Και μπορείς να βρεις και σαντάλια και αθλητικά παπούτσια και μπλούζες και παντόφλες και καπέλα και ό,τι άλλο θέλεις για να φωνάζεις στην παραλία. Και αυτό το πήρα από το Scrooge.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: Hawaiian Summer Parties στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκωσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

Έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο καιρό περνάω πάρα πολύ χρόνο πάνω στο κινητό μου. Έχω fear of finding out, φόφο, οπότε δεν κοιτάζω να δω πόση ώρα περνάω πάνω στο κινητό μου, γιατί έχει ένα setting το κινητό μου που σου λέει πόση ώρα περνάς πάνω. Δεν θέλω να ξέρω, το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι μου κρατά. Δηλαδή, μπορεί να το βάλω στην άκρη και να πω θα το πιάσεις σε μια ώρα καλή. Δεν τα καταφέρνω. Εσείς, αν έχετε κάποιο tip, παρακαλώ, θα ήθελα να μου το στείλετε στο 3131. Θα ήθελα λίγο να αποτοξινωθώ από το κινητό μου. Θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω σήμερα να αποτοξινωθώ.

0: Να σας πω ότι παρόλο που είχαν βροχές και καταιγίδες στην προχθεσινή συναυλία του Bad Bunny, τα βίντεο που είδα φάνηκε ότι πέρασε ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Τραγούδησε ο Bad Bunny έτσι κάπου στα 7-8 τραγούδια. Ο κόσμος ναι με επληξιαλίστηκε κανονικά μέσα στις λάσπες.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου. If I'm...

είσαι τύπος που τρως late lunch, τότε να σου πω ότι θες να φας κάτι που να είναι ποιοτικό. Και η ποιότητα στον κοτόπουλο δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής και καθημερινής φροντίδας. Αυτό κάνουν στα KFC, γιατί κάθε κομμάτι είναι 100% κοτόπουλο, φρέσκο, μαγειρεμένο και προσφέρει αυτή την αυθεντική, την πολύ ξεχωριστή γεύση των KFC που την ξεχωρίζει από την πρώτη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevin Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά. Okay.

Μπορεί να ψάχνουμε που είναι ο άντρας μου, αλλά σίγουρα δεν θα ψάχνουμε για το που θα παρτάρουμε 8 Αυγούστου. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Amos Beach Park. Ανοίγουν οι πόρτες στις 9 η ώρα για το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G, The Summer Edition. Φοράμε τα καλοκαιρινά 90s looks μας και πάμε σε αυτό το πάρτι που έγινε θεσμός. Με τη μουσική που μεγάλωσε γενιές, με τα lyrics που τα ξέρεις απ' έξω, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Με αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Θα είναι ο Dino G στα decks με special guest DJs. Θα είναι ο VJ Tony Steel με βίντεο κλιπς και θα πάρεις και εσύ την παρέα σου για να τραγουδήσουμε την κάθε λέξη του κάθε τραγουδιού. Για πληροφορίες το 9931-0031, επαναλαμβάνω, είναι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Κάντε την κράτηση από τώρα. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή και μετά να μου λέτε καλή, τελικά είσαι τραπεζί.

0: Μην κλείσει τα μάτια δύο φορές. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με πάρα πολύ μουσική. Έρχεται στις 5 η Έλενα και ο Άρης Κυπριανού για να κάνουμε μαζί Drive Time Show. Μείνετε συντονισμένοι για πολλή ώρα μουσικής και τα λέμε ξανά αύριο στις 2. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και αποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρα Θαλάσσας.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
3: παρέα με τους Papillon Band.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Με Golden από Hendrix ξεκινάμε το Drive Time Show σήμερα Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας. Αγγιάρη Κυπριανού, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεκινάει με κάτι όπως για παράδειγμα It's getting harder in
1: here. It's getting harder in here.
0: Αυτό. Με ποιο τραγούδι το μπέρδεψα?
1: Δεν ξέρω, νομίζω έβγαλε ένα δικό σου, αλλά είναι εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να ήταν ωραίο. Πες το λίγο μόνη σου.
0: Όχι, έχω ένα κομμάτι. Θα το σκεφτώ και θα επανέλθω. Είναι ένα άλλο κομμάτι που μου ήρθε. Τέλος πάντων, ζέστηκαν οι παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι η φάση είναι λίγο αφασία. 43 βαθμοί. Το αυτοκίνητο μου σήμερα δείχνει 47 για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει, ήσουν εσύ μέσα από το καυτή.
0: Ναι, είναι πολύ καυτά τα πράγματα. Να πούμε κιόλας ότι διάβαζα σήμερα ότι τα σαραντάρια θα μειωθούν μετά το τέλος του Ιούλη.
1: Μετά το τέλος του καλοκαιριού, νομίζω. Δεν θα μου λέγες και
0: ελπίζω
1: πως σώπα.
0: Όχι, αλλά okay. Μέχρι τις 31 Ιουλίου δεν θα πέσουμε κάτω από σαραντάρια.
1: Άρα
0: έτσι
1: ο
0: λένε.
1: Αύγουστος θα είναι πιο υποφερτός.
0: Ας ελπίσουμε, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που είναι τόσο πολύ ζέστη. Έχουμε και θεματάκια με το σύστημα και το ρεύμα μας. Επίσης, διάβαζα σήμερα, νομίζω ήμουν πολλά.
1: Διαβασμένη, Έλενα Ολυμπίου, παιδιά.
0: Κρίσιμες οι ώρες από τις 6 σήμερα μέχρι και τις 10, γιατί είμαστε στο όριο σε θέματα επάρκειας ρεύματος.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Λευκωσίας έχει ανακοινώσει τη λειτουργία τριών κλιματιζόμενων χώρων για να προστατευτούν οι πολίτες από επιπτώσεις του καύσωνα.
0: Ωραία, μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μπορείτε να μπείτε στο αυτοδιοίκηση.com.cy και θα το δείτε. Οι χώροι είναι το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο του Αγίου Δομετίου, η Δημοτική Αγορά Παλουριώτισσας και ο χώρος υποδοχής του Δημαρχείου Λευκωσίας. Ψάχνω να βρω αν έχει γίνει κάτι ανάλογο και στις άλλες πόλεις. Δεν βρήκα προς το παρόν, αλλά αν ξέρετε κάτι, παιδιά, εσείς, Viber 99310031, ενημερώστε μας.
0: Ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε κι εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί να μην βρήκα το τραγούδι τώρα με την πολύ τη ζέστη, αλλά και το επόμενο, αυτό
1: κάτι
0: που θα βάλω τώρα. Moving to the sun. Έτσι νιώθω, ότι πάμε πιο κοντά στον ήλιο με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Άμε, έρχεται. Το θέμα είναι ότι είμαστε κοντά.

0: Follow the vibe. Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook and YouTube.
1: Υπήρχε σήμερα υποχρεωτική διακοπή για υπαίθριες, βαριές και μέτριες εργασίες, αλλά και εργασίες μεταφοράς ή παράδοσης προϊόντων, όπως έκανε όντως και γνωστή πλατφόρμα διανομής φαγητού. Από τις 12 μέχρι τις 4, νομίζω ότι η πλατφόρμα αυτή ήταν τις 11 μέχρι τις 4.
2: Και πολύ καλά κάνανε.
1: Πάρα πολύ καλά. Το υποχρεωτικό είναι 12 με 4 λόγω ακραίων θερμοκρασιών και πορτοκαλί προειδοποίησης.
2: Και έλεγα, παιδιά, στον Άρη τώρα off air, πόσο τυχεροί είμαστε που δουλεύουμε σε εσωτερικούς χώρους και μπορούμε να απολαμβάνουμε και το air condition όσο δουλεύει με όλη αυτή τη ζήτηση.
1: Ισχύ.
2: Που υπάρχει. Δύναμη. Εύχομαι όλοι οι εργοδότες να δώσανε το χρόνο, ειδικά εκείνες τις ώρες, στους υπαλλήλους να μην δουλέψουν.
1: Ναι, σήμερα βέβαια που σχόλανα από την πρόβα 3 η ώρα και είμαστε δίπλα σε μια οικοδομή, ήταν εκεί οι άνθρωποι και δούλευαν
2: 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι, φόρτωναν, ξεφόρτωναν γερανούς, τέτοια. Ήταν λίγο.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Αν μπορείς να πας ένα τηλέφωνο να ενημερώσεις ή αν νόμιμα δουλεύουν.
1: Μπορείς, άραγε, μπορείς να κάνεις κάποια καταγγελία ή είναι νόμιμο, είναι αυτό που είπες.
2: Όταν υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση, ειδικά τέτοιες ώρες, 2 η ώρα, 3 η ώρα το μεσημέρι. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιος γνωρίζει κάτι έτσι νομικό να μας ενημερώσει.
1: Πάντως και βάσει αυτό που είπαμε τώρα, σύμφωνα με τον κώδικα της πρακτικής, όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 39 μέχρι 46 βαθμούς Κελσίου, η διακοπή εργασιών καθορίζεται. Η διακοπή εργασιών είναι υποχρεωτική.
2: Είναι υποχρεωτική, μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Και επειδή είπα ότι αν γνωρίζει κάποιος να μας δώσει νομική συμβουλή, θα πάρω τα απόλυτα 20. Γιατί έχω δει εδώ απόλυτα 20 στην νομική. Παιδιά, να πιω τη Μαρίνα. Μαρίνα Χατζημιχαήλ, ακόμα είναι ποινικορούα, να τη ρωτήσω.
1: Μαρίνα μου, να μας πεις. Πες μας τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα κάνουμε shout-out στα απόλυτα 20 των παγκύπριων εξετάσεων και εγώ θέλω να μου λυθεί απορία. Πώς γράφεις το απόλυτο 20?
1: Πάμε να ακούσουμε Justin Bieber και θα σου τα πω όλα off air.
2: Να σου πω, μέχρι να ακούσουμε τον Justin Bieber, να ρωτήσουμε κόσμο. Αν ξέρετε, παιδιά, κάποιον που ήταν ανάμεσα στα απόλυτα 20, στείλτε μας μήνυμα να τους πάρουμε τηλέφωνο να μας τα πούν αυτοί.
1: Ναι, να βγουν η πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του απόλυτου 20 των μαγκύπριων εξετάσεων.
2: Για στείλτε μας Viber 99 31 0031.

0: Η Σακύρα με το Ζου και εμείς μιλήσαμε για τα απόλυτα 20 στις πανκύπριες εξετάσεις.
1: Πώς θα πήγες εσύ στις δικές σου πανκύπριες εξετάσεις?
0: Εγώ έπιασα πάρα πολύ καλά. Εγώ έβγαλα 19,8, 19,9. Αλλά, για να μην νομίζεις ότι το λέω, ότι θέλω να κάνω flex. Ήταν η εποχή που παίρναμε μαθήματα.
1: Α, τι μαθήματα είσαι, σε έβγαλες 19,8, 19,9.
0: Κοίτα, είχα ιστορία κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Είχα αγγλικά κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Είχα γαλλικά κατεύθυνση.
1: Okay.
0: Και μαθηματικά ελληνικά. Αυτά
1: κοινού, ναι, μαθηματικά κοινού.
0: Ναι. Όχι ότι ήταν εύκολο,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και εγώ 19-7.
0: Ναι. Αλλά στο σχολείο.
1: Αλλά εγώ είχα και μαθηματικά κατευθύνση και ιστορία κατευθύνση.
0: Α, είχες. Εντάξει. Okay, εγώ στο σχολείο, στην τρίτη ηλικίου, είχα, ας πούμε, άλλα μαθήματα κατεύθυνση. Γραφικές τέχνες.
1: Α.
0: Είχα δαχτυλογραφία.
1: Δικαιούσε, μάνα μου, γιατί όχι.
0: Η δαχτυλογραφία, βέβαια, ήταν το αγαπημένο μου μάθημα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Μπορώ να γράψω. Να γράψω. Να μιλήσω, δεν μπορώ, αλλά να γράψω τυφλό σύστημα. Μπορώ πάρα πολύ γρήγορα.
1: Καλά, μπορώ και εγώ πολύ γρήγορα, χωρίς να είχα δαχτυλογραφία. Αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ένα χαρό που είχα δαχτυλογραφία.
1: Κάποια ταλέντα είναι εμφύτα, κάποια είναι επίκτητα. Πες μου για τα απόλυτα 20 άρια, Έλενα Ολυμπίου.
0: Είχα πολλά 20 άρια. Είδα εδώ, διάβασα για την Μαρίνα Χατζημιχαήλ με το απόλυτο 20 που πέρασε και στην νομική, που είπε ήταν το παιδικό τη όνειρο. Και η ίδια λέει ότι δεν είναι έκατσα και διάβασα να δώσω εξετάσεις. Διάβαζε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επειδή μεγαλώσαμε, μάλλον είναι πολύ zoom out τα ονόματα. Μισό λεπτό να το μεγαλώσω.
1: Παιδιά, αν τη δείτε τώρα ξαφνικά.
0: Ναι, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Τι να κάνω. Ο Νικόλας Χρήστου, γαλλικών και ευρωπαϊκών σπουδών. Εδώ χειροκροτάς. Ναι. Ο Γιώργος Λιπέρτης στην ιατρική σχολή. Η Μαρίνα Χατζημιχαήλ στο τμήμα νομικής. Μαρίλια Κωνσταντίνου, λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Η Χαρά Ορφανού, ιατρική σχολή και αυτή μαζί με τη Σεμέλη Χατζησάβα.
1: Μπράβο.
0: Η Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου, αρχιτεκτονική. Ο Αχιλέας Παπαδημητρίου στην πληροφορική.
1: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που λες είναι απόλυτα 20 άρια.
0: Νομίζω πως ναι. Έτσι να μένει, 19,999.
1: Και συνεχίζει τώρα έτσι, όπως θέλει, λίγο όσο σε περάσανε.
0: Όχι, αλλά, αυτοί...
1: 150 ονόματα.
0: Αυτοί όλοι που λέω είναι όλοι απόλυτα 20 άρια.
1: Μπράβο, παιδιά, πολλά 20 άρια.
0: Και βλέπω κιόλας ότι η πλήστη βασικά είναι όλοι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: παιδιά.
1: Να μείνουν εδώ τα παιδιά, να πάρουν τον τόπο μας πιο πάνω.
0: Νιώθω ότι μεγαλώσαμε τόσο πολλά.
1: Πάρα πολλά, Έλενα.
0: Που λέμε να μείνουν εδώ, γιατί θυμάσαι όταν ήμασταν εμείς στο σχολείο μας, λέγανε η Κύπρος τρώει τα παιδιά της, τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε στην ηλικία που λέμε να μείνουν εδώ.
1: Μείνετε να αλλάξετε τούτον τον τόπο, μάνα μου.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: και συγχαρητήρια
1: παιδιά
0: σε όλους όσοι περάσατε στις σχολές που θέλατε. Και ακόμη και αυτοί που δεν πέρασαν εκεί που θέλανε, ο χρόνος είναι δικός τους, άπλετος.
1: Ακριβώς, παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Επουδενή, είναι απλά η πρώτη προσπάθεια. Έχετε όσες προσπάθειες θέλετε.
0: Θέλετε του χρόνου δαχτυλογραφία.
1: Δαχτυλογραφία, παιδιά, με την Έλληνα Ολυμπίου.

0: καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266 2626.

0: question impossible. There is only one correct answer. This question will self-destruct at 7 p.m.
1: Η πιο ωραία ώρα της εκπομπής θα πω.
2: Θα πεις εσύ πάλι question impossible.
1: Άτε πάλι. Θέλω να το ξεπεράσεις κάποια στιγμή.
2: Εγώ θα βρω τον τρόπο.
1: Θα βρεις τον τρόπο να πιάσεις το question impossible.
2: Θα το μεθοδεύσω.
1: Αφού εγώ χαίρομαι να σε βλέπω, να τυρανιέσαι.
2: Ναι, αλλά θέλω μια φορά να σε τυρανίσω εγώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Να το σκεφτούμε.
1: Ωραία, θα το σκεφτούμε πώς θα γίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, να δω. Να δω.
1: Βέβαια, έχω συνηθίσει τόσο πολύ να ξέρω τις απαντήσεις που καμιά φορά.
2: Ένα βελάνι.
1: Ένα βελάνο, ναι.
2: Για να δεις, για να δεις.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία. Σήμερα να το πω.
2: Μωρέ, λέγε το. Τώρα λέγε με τα 45άρια, λέγε το. Έτσι να σου πω εγώ. Πάμε.
1: Δίνουμε και σήμερα ένα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από τα Zacred Sports.
2: Βεβαίως, παιδιά.
1: Καθημερινά το δίνουμε. Είναι πολλοί οι νικητές μας και είναι και πολύ, πολύ εύκολο το σημερινό question impossible.
2: Πέμε το να δούμε. Να απαντήσω. Να με αφήσεις από απάντηση στον αέρα ή όχι.
1: Θα σου κάνω την ερώτηση. Okay. Αν σου έρθει η απάντηση αμέσως, δεν θα το πεις. Μπας και το βρεις.
2: Εντάξει.
1: Ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει να κάνει αυτό το απλό πράγμα,
2: ναι,
1: τουλάχιστον 5 φορές το μήνα.
2: 5 φορές το μήνα.
1: Θα το βάλω και σε πλαίσιο. Σίγουρα ξεχνά να το κάνει αυτό τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
2: Ναι, εντάξει, το 5 φορές το μήνα είναι μια φορά και κάτι.
1: Ή όξα μια φορά παρακάτι.
2: Και κάτι. Θα πω. Θα απαντήσω. Όχι, θα απαντήσω.
1: Σου ήρθε κάτι?
2: Ήρθα μου πολλά πράγματα.
1: Όχι, παιδιά, εσείς απαντήστε στο Viber 99310031. Τι είναι αυτό που ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει να κάνει τουλάχιστον 5 φορές το μήνα?
2: Για πείτε μας, παιδιά, να δούμε. Μπας και το βρείτε εσείς.
1: Είναι απλό.
2: Είναι απλό, ε.
1: Ναι. Mm. Μου τυχαίνει κάποιες φορές.
2: Πόσες φορές το μήνα το ξεχνάς εσύ?
1: Δεν νομίζω τόσο. Δεν σε μετρήσα ποτέ, αλλά.
2: Άρα το ξεχνάς.
1: Αλλά άμα το ξεχάσω, καταλαβαίνω ότι. Με πρόβλημα.
2: Οκ. Okay.
1: Είναι κάπως γίνεται. Γιατί το ξέχασα τώρα? Γιατί το ξέχασα.
2: Μάλιστα. Mm. Για πείτε μας.

0: Η Μπέλα Κέι με το I love it, I love it, I love it και μας αρέσουν πολύ οι απαντήσεις σας. Γελάω, Άρης Κυπριανού.
1: Εγώ γιατί... γελάω πάρα πολύ.
0: Γίνεται, λέει, τα πιο απλά πράγματα να τα στέλνουν ως
1: αλλά απάντηση. Αυτή είναι η λογική όμως. Ενώ πολύ καλά το πήγατε. Να υπενθυμίσουμε το question impossible της ημέρας. Να το πω ξανά, μου θυμώσεις να το πω.
0: Ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει να κάνει αυτό το απλό πράγμα τουλάχιστον 5 φορές το μήνα. Και
1: ακύρωσε
0: όλες τις απαντήσεις, αλλά ναι. Θέλω να. Θα ακυρώνεις και θα σχολιάσω ωραία. Την αντίδραση σου.
1: Ωραία. Ακυρώνω τη Μύρια να φύγει και τα φώτα ανοιχτά.
0: Εντάξει.
1: Του Λεωνίδα να βγάλει τα σκουπίδια. Το είχα σκεφτεί και εγώ αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Του Βασίλη το να κάνει το καζανάκι.
0: Ναι. Συνέχισε.
1: Ωραία. Τη Μαρία το να πλύνει τα χέρια του μετά από την τουαλέτα.
0: Έλεω Μαρία, ποιο δεν πλύνει και τα χέρια του μετά την τουαλέτα.
1: Σταμάτα. Ναι. Του Μιχάλη και τη Σίλβια να πλύνει τα δόντια του.
0: Τα δόντια του, έχει άνθρωπο που δεν πλύνει και τα δόντια του.
1: Που αυτό δεν σημαίνει ότι οι ακροατές το κάνουν. Απλά ήταν η σκέψη των πλασμάτων. Απλά εγώ το ρωτώ και σοκάρω μου. Η Στέλλα το να φορτίζει το κινητό, επίσης το σκέφτηκα. Και του Δημητρή να βάλει πλυντήριο.
0: Ο Δήμος που είχε πει το
1: συγγνώμη,
0: πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καμία από αυτές τις απαντήσεις. Ναι, εννοείται, παιδιά, τις απαντήσεις σας που σχολιάζουν, όχι εσάς προφανώς.
1: Ναι, παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Αλλά να σας πω κάτι για να σας βοηθήσω. Είναι σε αυτή τη λογική.
1: Είστε κοντά.
0: Στη λογική αυτών που συχαίνεται ο Άρης Κυπριανού.
1: Ναι, ας πούμε εγώ όταν μάντεψα την απάντηση off air και όταν μου το είπε η Έλληνα ότι απαναία μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μου συνέβη και ποτέ.
0: Ναι. Οπότε, παιδιά, αν θέλετε να κερδίσετε ένα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από Zacred Sport, να πάρετε τώρα τα καλοκαιρινά σας, τα σορτσάκια, τις μπλουζίτσες σας και ούτω καθεξής, μπορείτε να στείλετε μήνυμα
1: στο Viber 99 31 0031.
0: Πάμε να ακούσουμε hot track αυτής της εβδομάδας, Repeated, Martin Garrix και Ed Sheeran.
1: Στο repeat. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Σταντέξ, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Bruno Mars και Just Might. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ πάντα παρέα με Έλενα Ολυμπίου,
1: Άρη Κυπριανού.
0: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank. Τρέχει, παιδιά, το Question Impossible της ημέρας. Μην το ξεχνάτε. Θα το δώσεις ή να το δώσω?
1: Πες το.
0: Να το δώσω. Ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει να κάνει αυτό το πράγμα 5 φορές την εβδομάδα. Έχει έρθει σωστή απάντηση.
1: Δεν έχει τόση χάρη. Να τι, το λες και το να ξέρεις και την απάντηση.
0: Μα κοίτα να δει. Αφού και εσύ όποτε το λες ξέρεις την απάντηση.
1: Ναι, αφού εγώ κάνω το question impossible, πόσες φορές να το πούμε? Είναι ωραίο.
0: Τέλος πάντων, Χριστίνα μου δεν είναι ο θερμοσύφωνας που με στείλες μήνυμα.
1: Θερμοσύφωνας, ακούγεται μου πολύ χειμερινός.
0: Είναι χειμερινός κυρίως ο θερμοσύφωνας. Ναι. Να κυρώσουμε τζάλα. Δεν είναι το να καθαρίσει το σπίτι, δεν είναι το να αλλάξει τα σεντόνια, δεν είναι το να στρώσει το κρεβάτι. Είναι δώσε βοήθεια.
1: Μπες ότι γίνεται.
0: Θα πω ότι είναι κάτι το οποίο καλό είναι το καλοκαίρι να μην το ξεχνάτε. Κυρίως το καλοκαίρι.
1: Έδωσες το ξεκάθαρα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ και τις πληροφορίες στο Love
0: the 90s. Γιατί δεν με δέρει. Γι' αυτό ναι, με αφήνει να τα λέω. Λοιπόν, παιδιά, Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. 8 Αυγούστου, Σάββατο, από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Το πάρτι που έγινε θεσμός επιστρέφει για καλοκαίρι. Θα είμαστε εκεί, εννοείται. Dino G στα deck, special guest DJs, βίντεο από VJ Tony Steele.
1: Και θα μπείτε να πάρετε και τα εισιτήριά σας, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό το reunion το καλοκαιρινό είναι για όλα τα παιδιά των 90s. Που ξέρουμε τι πάει να πει κασέτα. Ξέρουμε με το μολύβι πώς τη γυρίζουμε. Που ξέρουμε τι πάει να πει να γράφουν πάνω στην αγαπημένη μας κασέτα τα αδέρφια μας άλλη σειρά.
0: Απαναγία μου!
1: Ήταν το σιρότερο μου.
0: Ναι, Ευαγγελία μου, εν τούτο. Ναι, το Ιβρέντο, η Ευαγγελία.
1: Ιβρέντο.
0: Και η Ευαγγελία.
1: Και η Ευαγγελία.

0: Νομίζω ότι στην Νορβηγία ζουν πάρα πολλές Κύπριες θείες, από αυτές που έχουν βάλει στόχο να αποκαταστήσουν μακρινούς συγγενείς τους κιόλας, όχι πολύ κοντινούς, που είναι το να γνωρίσεις κανένα καλό παιδί, να γνωρίσεις καμιά καλό κορού. Νομίζω ότι ζουν στην Νορβηγία και έχουν κάνει μια πατέντα σε κάποια σούπερ μάρκετ της Νορβηγίας.
1: Είναι κυπριακή αυτή η πατέντα?
0: Θα σου πω και θα μου πεις. Είναι πατέντα κυπριακής θείας. σε κάποια σούπερ μάρκετ στην Νορβηγία, άμα πιάσεις ροζ καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, σημαίνει ότι λες τον άλλον είμαι ελευθερός, είμαι ελευθερή, έλα πιάσ' μου την κουβέντα.
1: Α, θα μπορούσε να άνετα να είναι μια κυπριακή θεία στην Νορβηγία.
0: Άκου τι είναι να κάνεις, Έλενα, ένα ροζ καροτσούθια. Κι άστα και να δεις να έρθουν να σου μιλήσουν.
1: Wow. Να πιάνει για commission η θεία.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί είναι και επιχειρηματικό μυαλό.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια, νομίζω η Κυπρία θεία είδε αυτή την ιδέα από άλλους που το είχαν ξεκινήσει. Δεν είχες ακουστά για τον ανανά?
0: Όχι.
1: Στην Ισπανία, στα σούπερ μάρκετς, ανέβαζες ανανά. Είναι και πρακτικές οι θείες. Ανέβαζες ανανά στο καλάθι σου ή στο καροτσάκι σου. Αυτό ήταν το σινιάλο ότι είμαι ελεύθερος, έλα να μου μιλήσεις.
0: Κοιτάξτε με, ψωνίζω ανανά.
1: Καταλαβες. Ναι, ενώ οι θείες αυτές το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.
0: Κάμα branding.
1: Μπορεί να μην μ' αρέσει και ο ανανά. Να τον έχω μέσα στο καρότσι μου, να τον παίρνω, να τον
0: φέρνω. Ή μπορεί να μην είμαι ελεύθερο και να θέλω να πιάω ανανά.
1: Σωστό
0: είναι να γίνει. Να φοβούμαστε να πιάμε έναν ανάνα να πατσεγωνιάσουν μας.

0: Θα σου πω τέσσερα πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος πως δεν τα έχεις σκεφτεί ποτέ. Είμαι έτοιμος να σου ταράξω τον κόσμο σου.
1: Ωραία, είμαι έτοιμη.
0: Είσαι σε σχέση. Okay.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι, πες ότι είσαι.
1: Α, είμαι.
0: Γιατί όταν τρως στο σπίτι με το σύντροφο σου, σκέφτεσαι λογικά να πιάμε το ίδιο φάι, ρε παιδί μου. Ενώ άμα πάει έξω, φαίνεται περίεργο να πιάτε το ίδιο φάι.
1: Okay.
0: Α,
1: ναι, ακουστώ. Γιατί παραγγείλεις από το ίδιο μαγαζί.
0: Γιατί άμα είσαι έξω, είσαστε σε διαφορετικά μαγαζιά.
1: Όχι, online. Ενώ δεν θα φέρεις delivery δύο φορές.
0: Ναι, ρε, αλλά είμαστε έξω. Αν είσαι στο ίδιο μαγαζί, είσαι. Αλλά
1: να πιέζει διαφορετικά. Ότι θα φάμε το ίδιο φαγητό.
0: Ναι.
1: Πότε.
0: Ποτέ.
1: Πότε.
0: Όχι.
1: Όχι. Και το μόνο ίδιο που μπορώ να φανταστώ πέρα από πίτσα είναι τα σουβλάκια που εγώ έντρω κρέας. Ενώ είναι να πιέζει σουβλάκια, δεν μου να πιέζει. Τι άλλο μπορεί να
0: πιέζει. Ακύρωσε μου το, να σου πω άλλο.
1: Άντε, πε μου άλλο.
0: Που επίσης δεν σκέφτηκες. Όσον οι γονείς σου σε παρακολουθούσαν να μεγαλώνεις.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούσες τους και εσύ να μεγαλώνουν. Δεν το καταλάβαινες. Μέχρι κάποια ηλικία.
1: Τι εννοεί, συνεχίζουν να μεγαλώνουν.
0: Ναι, απλά τώρα το παρατηρείς, ρε παιδί μου. Τώρα βάλεις το με στο νου σου ως ενήλικας.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Σε αυτό έχω δίκιο. Ναι. Τέλεια. Το επόμενο. Αν δεν είχαν ανακαλυφθεί τα σανσέρ, όλοι οι πρόεδροι και διευθυντές εταιριών θα ήταν στον πρώτο όροφο τα γραφεία του σε ένδειξη στάτου. Α!
1: Έξυπνο, άρεσες ωραίο, σου, δεν το σκέφτηκα
0: άρεσες
1: ποτέ.
0: Άρεσε σου πάρα πολλά. Και το τελευταίο, το ότι δαγκώνει τη γλώσσα σου ενώ τρως, είναι μία απόδειξη ότι μπορεί να τα κάνει χάλια σε κάτι στο οποίο έχει εξασκηθεί όλη σου τη ζωή.
1: Wow. Mm? Τα τελευταία δύο ήταν δεκαράκια.
0: Ήξερα πως σε πήρα, ήθελα να σου το

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
7: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

0: αν ήμουν εγώ σε αυτό το αεροπλάνο και μου έκανε αυτός ο πιλότος αυτή την γκάφα που έκανε σε αεροπλάνο γεμάτο Αργεντίνους, οι οποίοι ταξίδευαν, αυτός Ισπανός πιλότος, ταξίδευαν την ώρα του Μουντιάλ. Και βγαίνει ο πιλότος και λέει: «Γεια σας, παιδιά. Ένας είναι ο νικητής. Τι να κάνουμε, Αργεντινή Ισπανία. Συγχαρητήρια να δώσουμε στην Αργεντινή». Και γίνεται ένας χαμός μέσα στο αεροπλάνο και σε 5 δευτερόλεπτα τους λέει: «Εντάξει, πλάκα κάνω, το πήρε η Ισπανία». Εάν ήμουν εκείνος ο επιβάτης, θα ζητούσα άδεια να μπούμε στο πιλωτήριο.
1: Όχι, να σου πω κάτι, Έλενα μου. Όχι. Αν ήσουν εκείνος επιβάτης, που σημαίνει ότι θα σε απασχολούσε τόσο πολύ το να πάρει η χώρα σου το Μουντιάλ, είναι τα πετά την ώρα του αγώνα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ε?
0: Άρα δεν θα είμαι ποτέ αυτός.
1: Αυτό ακριβώς.

0: Drop Dead.
1: Από τις 5 λέω θα κάνω αφιέρωση στη μικρή μου την Ανιψιά που κλείνει ενός.
2: Ναι.
1: Φτάσαμε 7 παρά. Για να πω χρόνια πολλά στη Μαρίλια, την κόρη της αδερφής μου.
2: Χρόνια πολλά, Μαρίλια. Το καλό είναι ότι κλείνει ενός, οπότε μπορεί να της πεις αγάπη μου, ξεκίνησε η εκπομπή σου, πάω χρόνια πολλά.
1: Και ούτε θα το θυμάται.
2: Ναι, θα είναι ένα narrative δικό σου.
1: Επίσης, ξέρεις τι έχω καταλάβει.
2: Τι.
1: Επειδή με τη Δήμητρα, την αδερφή μου, είμαστε, ρε παιδί μου, πολύ πιο μικρή διαφορά ηλικίας μας, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Νιώθω ότι. Και με τις άλλες μου αδερφές το νιώθω, ενώ disclaimer. Αλλά τώρα κατανοώ πλήρως του παιδιού, όχι του παιδιού μου το παιδί, της αδερφής μου το παιδί. Δύο φορές, παιδί.
2: Καταλαβαίνω
1: μου.
2: Αυτό που λες απόλυτα.
1: Το νιώθεις.
2: Δεν έχει παιδί, αδερφή μου, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες, ναι.
1: Εντάξει, αφού τα καταλάβαμε, ήρθε η ώρα να πάρουμε τα πουρτού μας.
2: Να τα πάρουμε.
1: Και να
2: αλλά
1: φύγουμε.
2: Πριν από αυτό. Πριν έκανε από αυτό. Χαμό το σημερινό question impossible, Ελένα.
1: Ισχύει, άντε πέτ.
2: Θα το πω. Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος ξεχνάει να κάνει αυτό το πράγμα 5 φορές το μήνα. Η σωστή απάντηση είναι να βάλει αποσμητικό. Θα παρακαλέσω τον μέσο άνθρωπο να μην το ξεχνάει.
1: Ούτε 5 φορές το μήνα.
2: Καμία φορά, παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Ειδικά μένετε στην Κύπρο με τα 45άρια, το χρειαζόμαστε.
2: Ναι, παιδιά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό Drive Time Show. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη Χαριτίνη Ηλιάδου από την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Και τον Άρη Κυπριανού.
2: Φιλιά πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

Έφτασε η τεταρτούλα, πέρασε η εβδομαδούλα, θα πω έτσι για αλλαγή, γιατί αυτός ο καύσωνας κάνει τις καθημερινές να περνάνε όλο πιο αργά και βασανιστικά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο να πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας με την ησυχία μας, να απολαύσουμε τις υπέροχες θάλασσες μας εδώ στο νησί. Εύχομαι να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να είσαι καλά από την άλλη, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σου φτιάξω το απόγευμα παρέα με την πιο ωραία μουσική. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο, δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται που αλλού στο 99 31 0031 στο Viber. Το περιμένω.

Η Οδύσσια του Νόλαν ακόμα δεν ξεκίνησε το ταξίδι της στους κινηματογράφους και έχει κάνει τον απόλυτο χαμό. Ο Κρίστοφερ Νόλαν πάλι έγραψε ιστορία και 124,5 εκατομμύρια δολάρια μαζεύτηκαν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο Σαββατοκύριακο, δηλαδή 18 και 19 Ιουλίου, που πρωτοπαίχτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά και εδώ στην Κύπρο να πας, γίνεται sold out παντού, δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο. Οπότε αν έχεις προγραμματίσει να πας να τη δεις μία από τις επόμενες μέρες, καλύτερα να προκρατήσεις το εισιτήριό σου, γιατί δεν παίρνουμε και ορκό. Αν θα το βρεις, νομίζω και η Μαρία πήγε να δει μία προβολή και τους είπανε συγγνώμη, δεν μπορείτε να περάσετε, είναι sold out. Αυτό λοιπόν, έτσι για να το έχεις κατά νου, και δεν ξέρω τι εντυπώσεις θα μου αφήσει. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω αυτή την ταινία, η αλήθεια είναι. Και ειδικά, ας πούμε, μετά την τρία που είχαμε δει παλιά, που είναι κάτι παρόμοιο, θέλω πολύ να δω την αποτύπωση του Νόλαν. Συνεχίζω λοιπόν, All About The Best και Meghan Trainor έρχεται εδώ στο Mix FM για να μας ανεβάσει.

Αξεπέραστη Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Ελπίζω να το χόρεψες και να το φώναξες και να το τραγούδησες δυνατά εδώ στο Mix FM. Και εγώ τη μικρή μου του ξαδέρφη, παιδιά, που κάθε φορά που λέω για Ελένη Φουρέιρα μου λέει πω, με αυτή τη θεία θα ασχολούμαστε. Και είμαι ρε φίλε, δεν γίνεται να λες την Ελένη Φουρέιρα θεία. Και όμως, παιδιά, κάποια 19χρονα, 18χρονα, όντως βλέπουν έτσι την υπέρτατη θεά Ελένη Φουρέιρα. Δηλαδή, στο τέλος θα μου πει ότι και η Beyoncé και η Σακύρα και όλες αυτές είναι θείες. Όχι, δεν το δέχομαι. Και κάπως τη είπα να μην το αναπαράγει, γιατί δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Όπως και να έχει, θα συνεχίσω με την καλύτερη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας και ρώτα τη μικρή σου ξαδέρφη, τη μικρή σου αδερφή, πώς βλέπει την Ελένη Φουρέιρα. Ή βασικά, μην τη ρωτήσεις, αν δεν

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

Religion εδώ στο Mix FM και δεν ξεχνάς ότι έχουμε το I Love the 90s and Zeros με Dino G που θα γίνει ο απόλυτος χαμός γιατί είναι Summer Edition και θα γίνει στο Amos Beach Bar, θα σε περιμένουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι η ημερομηνία είναι 8 Αυγούστου και πρέπει να το βάλεις από τώρα στο καλεντάρ σου, ενώ οι πόρτες ανοίγουν στις 9 η ώρα το βράδυ και για εισιτήρια και κρατήσεις μπορείς να πεις στο ticketbox.com.cy ή... Αν θέλεις κάποια πληροφορία και δεν σε έχω καλύψει, μπορείς να πάρεις το 99-31-0031, το γνωστό και μη εξαιρεταίο αριθμό. Παπαούτε λοιπόν, για τη συνέχεια ξέρω ότι το λατρεύεις, ενώ ακολουθεί και Taylor Swift, οπότε δεν πας πουθενά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

to you εδώ στο Mix FM, πάντα παρέα με Genius. Και φυσικά μπορείς να μπεις και να δεις τις καλύτερες εκπτώσεις και πάρα πολλές κατηγορίες. Θα βρεις μόδα, θα βρεις τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, πανικός, ό,τι μπορείς να φανταστείς υπάρχει. Σε ένα μόνο, σε μία μόνο εφαρμογή, αν την εγκαταστήσεις, ή αλλιώς σε ένα μόνο μέρος που μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ή να το πάρεις εσύ από pick-up spot δωρεάν. Μπαίνεις τώρα genius.com.gy και τα βρίσκεις όλα. Don't worry, και don't worry για τη συνέχεια. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα είμαστε πολύ πολύ αγαπημένα και δυνατά μέχρι και τις 9.

τον τελευταίο καιρό δεν κάνεις καλό ύπνο, σου έχω 3 tips που θα αλλάξουν για τα καλά τα βράδια σου και πραγματικά είναι τόσο απλά που και τόσο δεδομένα που μπορεί να τα κάνεις, αλλά να μην τα παρατηρείς και κάπως έτσι να βελτιωθεί ο ύπνος σου. Καταρχάς, να αφήσεις το κινητό μακριά πριν κοιμηθείς, το πολύ scrolling πότε δεν βοήθησε κανέναν, ίσα-ίσα και πολλοί έφηβοι έχουν αυτό το θέμα με τον ύπνο. Δηλαδή, εμείς μπορεί να κοιμόμασταν στην ηλικία του στις 9-10, κάποιοι μπορεί να κοιμηθούν και στις 3-4 και να ξυπνήσουν να πάνε σχολείο πολύ πρωί. Οπότε έτσι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, δημιούργησε σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο σου. Αν λες ότι θα κοιμάμαι κάθε βράδυ στις 11, να το τηρείς και σίγουρα θα αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που κοιμάσαι και που ξυπνάς. Και τέλος, πρόσεχε τι τρως και τι πίνεις το βράδυ. Πολύ αργές ώρες για καφέ, ενεργειακά ποτά και τα σχετικά ή πολύ βαριά γεύματα, εννοείται πως μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο σου. Τα λέω αυτά, είναι δεδομένα, αλλά πολλοί από εμάς τα κάνουμε, οπότε είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στη συνήθειά μας έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο ύπνο. Θα συνεχίσω λοιπόν με Teddy Swims που έρχεται εδώ στο Mix FM, πάμε να τον απολαύσουμε παρέα.

ο Αύγουστος θα ξεκινήσει με τον πιο ανεβαστικό τρόπο. Γιατί μπορεί μέχρι τον Ιούλιο να έχουμε εκπομπές εδώ στο Mix FM, όμως ξεκινάνε τα πάρτι τα καλά και έχουμε και flashback κάτω από τον πλάτανο με 80s, 90s, zeros και 2010s, να πω. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η δεκαετία έτσι πιο τέτοιο, δεν το έχω μπεδώσει ακόμα στον εγκεφαλό μου. Που θα γίνει στον πλάτανο του Καουρού, στην πλατεία του Αγρού και θα σε περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά την Κυριακή 2 Αυγούστου και 6 ώρα το απόγευμα. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για εκείνη τη μέρα. Είναι τέλειο, είναι εναλλακτικό, είναι δροσιστικό συγκριτικά με άλλα μέρη της Κύπρου που μπορεί να γίνεται ο απόλυτος καύσωνας και θα σε περιμένουμε γιατί πραγματικά DJ Dino θα βρίσκεται στα ντέξη και θα μας κάνει να περάσουμε καταπληκτικά. Του 12 to 12, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με υπέροχη μουσική, ενώ εσύ δεν πας πουθενά, παραμένεις εδώ.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Είδα ένα φανταστικό βίντεο μιας τύπισσας στο TikTok που σου λέει πώς να διώξεις τον καυτό αέρα όταν έχεις αφήσει για πολλή ώρα εκτεθειμένο το αυτοκίνητό σου στον ήλιο. Τι κάνεις, κατεβάζεις το παράθυρο του συνοδηγού και ανοιγοκλίνεις την πόρτα του οδηγού με 2-3 απλές γρήγορες τέτοιες κινήσεις, χωρίς να την κλείσεις τελείως την πόρτα του οδηγού. Ανακυκλώνεται πολύ εύκολα ο αέρας και κάπως έτσι είναι πιο δροσερό το αυτοκίνητό σου και δεν καίει. Θα το δοκιμάσω αύριο κιόλας, γιατί δεν έχω φτιάξει ακόμα το πάρκινγκ στο σπίτι μου, δηλαδή να βάλω ένα στέγαστρο, και κάθε μέρα που μπαίνω, πραγματικά μέσα στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι όχι είμαι σε σάουνα, πρέπει να έχει 78 βαθμούς εκεί μέσα, αλήθεια σας λέω. Μη σας τύχει, εύχομαι να έχετε ένα σκιερό μέρος για να αφήνετε το αυτοκίνητό σας. Αλλά από αύριο κιόλας θα το δοκιμάσω και φυσικά θα μοιραστώ και μαζί σου τα αποτελέσματα, γιατί φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό.

Πιβέδο, λοιπόν, και φυσικά δεν ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε νέες γεύσεις σε πίτσες από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα και την Pizza Hut, και πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να τις δοκιμάσεις. Είναι από τις ωραιότερες πίτσες που θα φας αυτό το καλοκαίρι, οπότε στο αφήνω αυτό εδώ για να το ξέρεις, και κάπως έτσι θα σε καληνυχτήσω με Ordinary και Alex Warren που ακολουθεί, και εμείς φυσικά αύριο εδώ θα είμαστε και πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, λαχταριστή Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική από εμένα, τη Χαριτίνη Λιάδου. Τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Καλό βράδυ. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο.
4: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
1: Now.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: The biggest hits. Non-stop. Mix FM.